σου φτιάχνει τη διάθεση. Η 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. And so it is just

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Για να πας στο σούπερ μάρκετ, μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
2: Άντε
1: τρία λεμόνια.
2: Άντε πάλι 8.000
1: φορές. Δύο πορτοκάλια. Λες και είσαι τουρίστας.
2: Γιατί δεν θες να γράψεις πόσα πορτοκάλια θέλεις? Λίγα πορτοκάλια. Γιατί? Έχεις κάποιο πρόβλημα με τους αριθμούς? Δηλαδή είσαι μαλωμένη με τα νούμερα. Τι πρόβλημα υπάρχει να γράψει τη μία? Είναι και
1: τίποτα.
2: Αυτή μία αλήθεια.
1: Λόγια να παραγωγεί. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
2: Δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Εγώ το δέχομαι. Ότι με έχεις...
1: Α, το δέχεσαι.
2: Ναι, το, αν κάνουμε. Ναι, μου πει, δεν θέλω μόνο για να παραγωγή. Θέλει, θέλω. Αλλά άσε με μετά να πιω το καφεδάκι μου. Μη με στείλει να πάρω και λεμόνια.
0: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ο Evan και η Mackenzie, μία πρόταση γάμου η οποία έφτασε τα 1,5 εκατομμύρια views στο TikTok και έχει ξεπεράσει τα 18 εκατομμύρια views στο Instagram. Το σημείο το οποίο ήταν πολύ εντυπωσιακό. Uh-huh. Ενθουσιάστηκε και πάρα πολύ. Με ποια έννοια? Φορούσε ένα σορτσάκι για να καταλάβεις τι εννοώ. Ναι, όταν λοιπόν από τη στάση που είναι γονατιστός σηκώνεται, εκεί φάνηκε πολύ ενθουσιασμός στο σορτσάκι, αν με καταλαβαίνεις τι εννοώ.
2: Κατάλαβα τι εννοώ. Μήπως επειδή έκλαψε στην ταινία Μόλις Χώρισα.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
2: Υπήρχε ένας χαρακτήρας ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει.
1: Ναι.
2: Φούντωνε.
1: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα. Δεν το έχω ξαναπεί. Στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
2: Σε φτιάχνει.
1: Η Mackenzie, η οποία είπε περίμενα να πάει καλά, αλλά όχι και έτσι.
2: Δεν σε βλέπω να ταράζεις όμως, κλαίω. Κοκκινίζει σιγά σιγά. Τι γίνεται,
1: φούντο?
2: Μία φούντο ή μία φλόγα?
1: Λοιπόν,
2: αμάν, αμάν, αμάν, παιδιά. Κουνήθηκε. Κουνήθηκε ο Βόας.
1: Όχι επειδή έκλαψες εσύ. Κάτι άλλο θυμήθηκα.
2: Ναι, ναι, καλά.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
2: Άλλο
1: τρία
2: πάλι
1: λεμόνια.
2: Αυτό, άντε πάλι, 8.000
1: φορές. Δύο πορτοκάλια, δύο. Λες και είσαι τουρίστας.
2: Γιατί δεν θες να γράψεις πόσα πορτοκάλια θέλεις? Λίγα πορτοκάλια. Γιατί? Έχεις κάποιο πρόβλημα με τους αριθμούς? Δηλαδή είσαι μαλωμένη με τα νούμερα. Τι πρόβλημα υπάρχει να γράψεις τη μία? Είναι και
1: τίποτα.
2: Αυτή μία αλήθεια.
1: Λόγια αναπαραγωγής. Μόνο αυτή. Το έκανες το χρέος, πιάσεις το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσες.
2: Δεν με αφήνεις όμως να το πιω το καφεδάκι μου. Εγώ το δέχομαι. Ότι με έχεις...
1: Α, το δέχεσαι.
2: Ναι, το, αν κάνουμε. Ναι, μου πεις, δεν θέλω μόνο για αναπαραγωγή. Θέλεις? Θέλω. Αλλά άσε με μετά να πιω το καφεδάκι μου. Μην με στείλεις να πάρω και λεμόνια.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

και η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Σε πάω λοιπόν το 1999 που στην Ιαπωνία έγινε μια δολοφονία μιας γυναίκας,
2: ναι,
1: μπροστά στο παιδί της, και ο σύζυγος επέζησε από αυτή τη δολοφονία. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν ήταν θύμα. Αυτός λοιπόν ο τύπος τι έκανε? Μετακόμισε με το παιδί και επί 26 χρόνια κράτησε συνέχισε να νοικιάζει το διαμέρισμα για 26 χρόνια, γιατί οι αρχές δεν μπορούσαν να βρουν τον ένοχο.
2: Okay.
1: Οπότε κράτησε για 26 χρόνια
2: το διαμέρισμα στο οποίο έγινε ο φόνος,
1: όπως ήταν, χωρίς να αλλάξει το παραμικρό, ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή η τεχνολογία θα μπορέσει να δώσει τη λύση.
2: Έλα ρε.
1: Και πραγματικά, το 2025,
2: έλα ρε,
1: με τις καινούργιες μεθόδους DNA ανάλυσης, βρήκανε το δράστη της υπόθεσης, που ήταν μια 69χρονη γυναίκα, παλιά συμμαθήτρια του συζύγου, η οποία ομολόγησε την ενοχή της. Συγκλονιστική ιστορία.
2: Φοβερό.
1: Επί 26 χρόνια.
2: Πλήρωνε νίκη.
1: $145,000 πλήρωσε. $145,000, περίπου όσο, 22 εκατομμύρια γεν. $145,000 του στήχησε να νοικιάζει το σπίτι αυτό, χωρίς να πειράξει τίποτα, ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή η τεχνολογία θα δώσει τη λύση και θα βρει τον ένοχο.
2: Και την έδωσε.
1: Την έδωσε.
2: Φοβερό. Μικρό και ωραίο. Πολύ ωραίο.
1: Α, κάτι σου θυμίζει αυτό το μικρό και ωραίο. Ναι. Κάτι ωραίο και μικρό.
2: Δεν μου θυμίζει, το βλέπω κάθε μέρα.
1: Ωραία.
2: Πολλές φορές τη μέρα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy. Yeah,

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Από τα βαθιά θα σε πάω στα ψηλά, διότι έτσι αν θέλετε να περάσετε λίγο την ώρα σας.
2: Ναι.
1: Αν και πάλι έχει να κάνει με οθόνες και παλεύω τώρα τον τελευταίο καιρό λίγο
2: πολύ.
1: Να πεμπλακώ από τις οθόνες. Προσπαθώ, ρε φίλε.
2: Να σου
1: μην είσαι ειρωνική, προσπαθώ.
2: Μισό λεπτό.
1: Δεν το
2: μέσα
1: καταφέρει.
2: Σε αυτό το πλαίσιο μπαίνει οτιδήποτε application κυκλοφορεί από το κράτος.
1: Δεν το έχω καταφέρει.
2: Λέω μέσα σε αυτό το πλαίσιο.
1: Μην είσαι ειρωνική, προσπαθώ ξαναλέω. Ναι, μέσα σε αυτό το πλαίσιο.
2: Ωραία, εντάξει.
1: Προσπαθώ να μπαίνω στο GovGR και σε όλα τα applications του κράτους μου και συγχαθώ και το κράτος και σταματήσω να μπαίνω γρήγορα.
2: Μήπως σταματήσει να βλέπει. Ναι, εντάξει, οκ, ωραία, εντάξει, το δέχομαι.
1: Έβαλε λοιπόν η Google μία δωρεάν λειτουργία στο Google Earth. Την είχε τη λειτουργία αυτή, αλλά την είχε στην έκδοση την πληρωμένη που κατέβαζε λογισμικό κτλ. Τώρα πλέον είναι δωρεάν. Όπου θυμάστε όταν είχε βγει το Google Earth, όλοι είχαμε μπει, είχαμε πάει σε πρώτη φάση πάνω από το σπίτι μας και μετά. Κάναμε μια περιήγηση σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Άμα πήγαινες κάπου ταξίδι, έμπαινες μέσω Google Earth να δεις πώς είναι ο δρόμος που θα πας.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα λοιπόν μπορείς να πετάξεις εικονικά πάνω από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη.
2: Άντε.
1: Έχει ένα flight simulator το οποίο λειτουργεί απευθείς από τον browser με απλές εντολές με τα βελάκια, δηλαδή δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω. Πετάς κανονικά. Θες να πετάξεις πάνω από το Everest, θες να πετάξεις πάνω από το Νεπάλ, πάνω από το Παρίσι, πάνω από την Αθήνα, πάνω από το σπίτι σου, πάνω από τους Ναζέους, το χωριό σου. Όπου γουστάρεις, έτσι, βουνά, τοπία, πόλεις, οτιδήποτε.
2: Μέσω
1: δεν έχω μπει ακόμη.
2: Γιατί
1: προσπαθώ να πεμπλακώ από τις οθόνες. Προσωμιωτής πτήσης λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που λειτουργία ενσωματώνεται στην έκδοση που τρέχει μέσω του διαδικτύου χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση λογισμικού. Μπαίνεις έτσι και ταξιδεύεις.
2: Τέλειο.
1: Ναι, μια χαρά.
2: Δεν σ' αρέσει εσένα το εικόνικο, θες να ταξιδεύεις κανονικά.
1: Καλά, προφανώς.
2: Εντάξει, τα κάνουμε τώρα.
1: Ας πω και κάτι, από το να κάθομαι να χαζεύω στο Instagram.
2: Ταξίδεψε.
1: Μία ώρα σήμερα την αφιερώσω
2: στο ταξίδι.
1: Θα πάω μακρινή πτήση. δεν θα πάω κάπου κοντά.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Επιμένεις.
5: Επιμένω.
4: Να το κάνουμε.
5: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
4: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
5: Έτσι νομίζω.
4: Δηλαδή θέλεις.
5: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
4: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
5: Τι να σου πω.
6: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
6: 3 Ιουλίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
7: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ.
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Στρακαστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια Λωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
14: Τρουφαλντίνο
13: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
15: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούρια μέρα και το Story 5 και Minions και Τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς. Στα Options Open Air Cinemas.
16: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
17: Ξύπνα με χαμόγελο. The best hits ever. Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά.

0: The Weeknd, In Your Eyes, Pretenders, I'll Stand By You, πρωινό Τετάρτης, 17 Ιουνίου, Easy 97,2 και Easy Breakfast. Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκαμε. 17 Ιουνίου τώρα έπαθα φλασιά και γενέθλια αδερφός μου σήμερα.
1: Δεν το βάζεις τηλέφωνο.
0: Θα το πάρω τηλέφωνο.
1: Τώρα.
0: Τώρα κοιμάται το παιδί. Δεν είναι.
1: Κοιμάται το παιδί.
0: Καλά, νωρίς ξυπνάει. Δεν το λυπάμαι. Μάλλον το λυπάμαι. Αυτό ήθελα να πω. Τρία παιδιά. Έτσι. Σχολεία. Πρωί-πρωί. Μετά δουλειές.
1: Τι λες. Εντάξει, ένα παραπάνω. Α, για δουλειές. Σωστό.
0: Έχει δουλειά, ρε.
1: Σωστό.
0: Έχει δουλειά. Και επίσης ένα παραπάνω, μην το λες και είναι αβοκάντο. Έτσι, ένα παραπάνω κάνει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, καμία σχέση το ένα με τα δύο. Φαντάζομαι τα τρία με τα δύο και πόσο μάλλον τα τέσσερα. Που είχε ένας φίλος μου, τον οποίο. Ο οποίος δηλαδή πρόσφατα έγινε τέταρτη φορά και τέταρτη φορά πατέρας.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Ας μην ξεκινάμε έτσι πρωί-πρωί. Τι άλλες, εσύ, όλα καλά.
1: Όλα καλά, όλα ανθυρά.
0: Πώς είναι η ζωή εκεί έξω για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ελεύθεροι να κάνουν το πρόγραμμά τους ανάλογα με τα γούστα τους.
1: Πήγα χθες και είδα τον Κωνσταντάκη. Μόνο αυτό έχω να σου πω.
0: Τον Κωνσταντάκη, τον μπαμπά, τον πολιτικό αναλυτή.
1: Βεβαίως.
0: Είπε κάτι άσχημο.
1: Θα στα πω από κοντά.
0: Πιο μετά. Λοιπόν, για όσους δεν ξέρουν, να πούμε ότι ο μπαμπάς της Μαρίας έχει πέσει μέσα ακριβώς στις προβλέψεις του και για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.
1: Βεβαίως.
0: Και για το ότι τον Ιούνιο θα υπογραφεί συμφωνία, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, έτσι, Αμερική-Ιράν.
1: Ότι αν
0: τον Ιούνιο μας είχε πει δεν τελειώσει, ξεχάστε το, και όντως τον Ιούνιο τελείωσε.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε πλέον πάμε. Με τον Κωνσταντάκη. Ποιος Κωνσταντίνος Φίλης και Καλεντερίδης και κάτι αυτοί που βγαίνουν στις τηλεοράσεις.
1: Στην αρχή και τους θαύμαζες. Σαν θεούς τώρα είδες ποιος είναι ο κανονικός θεός.
0: The Soup Soup Song, η Sir, και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα σε λίγο.

0: Miley Cyrus, λοιπόν, Flowers, το Easy Breakfast, πρωινό Τετάρτης, 17 Ιουνίου, πρώτο ημίωρο και πάλι καλημέρα σας.
1: Και θα σε πάω στον επίσκυρο, ως άχρηστη πληροφορία της ημέρας, ή επίκοινος, το πιο διάσημο ομαδικό παιχνίδι με μπάλα στην αρχαία Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Το οποίο, λόγω της στρατηγικής και της διάταξης των παιχτών στο γήπεδο, η FIFA το αναγνωρίζει επίσημα ως έναν από τους πρώτους προδρόμους του σύγχρονου ποδοσφαίρου.
0: Σόβαρε.
1: Μια και είμαστε σε μουντιαλιακό
0: κλίμα. Ναι.
1: Κλίμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επίσκυρος. Σκύρος ήταν η κεντρική γραμμή. Μια γραμμή λιχαραγμένη στο χώμα με μια κοφτερή πέτρα που ονομαζόταν Σκύρος, η πέτρα, η οποία χώριζε το γήπεδο στη μέση.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και δύο τελικές γραμμές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σαν κανονικά το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Το μόνο που δεν έχει είναι δεν έχει τον τερματοφύλακα.
0: Okay.
1: Παίκτες. Δύο ομάδες, 12 με 14 παίκτες η καθεμία.
0: Ναι.
1: Κάθε ομάδα προσπαθούσε να πετάξει την μπάλα.
0: Ναι.
1: Πάνω από τα κεφάλια των αντιπάλων.
0: Αχα.
1: Και ο σκοπός ήταν να αναγκάσει την ομάδα να πηγαίνει πίσω ώστε να πατήσει τη γραμμή του τέρματός της.
0: Αχα.
1: Καταλαβες.
0: Πάνω κάτω.
1: Οπότε επιτρεπόταν η χρήση χεριών, ποδιών, καθώς και πλήρη σωματική επαφή.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή τέλος πάντων, όπως καταλαβαίνεις.
0: Μετά δηλαδή ποδοσφαίρου και ράγμπι, ας πούμε. Τώρα.
1: Ναι,
0: είχε και
1: ναι,
0: λίγο,
1: ναι.
0: Και λίγο ξύλο.
1: Ιδιαίτερα δυναμικό, γρήγορο λέει και συχνά βίαιο, τέλος πάντων. Το οποίο, όπως καταλαβαίνεις, εξαιτίας της στρατηγικής και όλο αυτό το πράγμα θεωρείται ότι και πρόδρομος του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, γιατί έμοιαζε πολύ στη δομή, ήταν πολύ ομαδικό.
0: Ναι.
1: Και πολύ είχε στρατηγική το πώς θα πας τον άλλον προς τα πίσω. Και το χρησιμοποιούσαν και όλες ως στρατιωτική προπόνηση. Στην αρχαία στιγμή δηλαδή το είχαν κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα πιο βίαιο και ήταν ο τρόπος εκείνος.
0: Πώς το είπες?
1: Επίσκυρος.
0: Επίσκυρος. Λοιπόν, παγκόσμια ημέρα σήμερα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Σαν σήμερα το 1631 η Μουμτάζ Μαχάλ πεθαίνει στη διάρκεια της γένας. Ο άντρας της, ο βασιλιάς εκεί, ο αυτοκράτορας, ξοδεύει 20 χρόνια, τα επόμενα 20 χρόνια, χτίζοντας τον τάφο της, το γνωστό Ταζ Μαχάλ. Σαν σήμερα, το 1885 το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. Σαν σήμερα το 1000...
1: Και αυτό λίγο το ξεχνάνε οι Αμερικανοί, έτσι.
0: Ότι τους το έχουν κάνει δώρο, ναι. Το 1961 εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρνηθας Μον Παρνές από τον Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή, το οποίο βεβαίως σαπίζει και είναι και κρίμα. Δηλαδή, αν πας τώρα στην Πάρνηθα, στο καζίνο ή στο εστιατόριο, οπουδήποτε ρε παιδί μου, ενώ στην εγκατάσταση αυτή, είναι τόσο κρίμα αυτό το ξενοδοχείο από πάνω το οποίο.
1: Να τόσο άσχοντα, μου τα ακούστα, έχει πάει και για φαγητό.
0: Λοιπόν.
1: Και για καζίνο, στην πραγματικότητα έχει πάει για εκπομπή.
0: Αυτό πήγα να πω, εκπομπή είχαμε κάνει. Όχι εσύ, εγώ είχα πάει. Ναι, είχα πάει μόνο εγώ. Λοιπόν, σαν σήμερα διακόπτεται το 1964 στο 115 λεπτό της παράτασης ο αγώνας Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το κύπελλο Ελλάδας. Εξαγριωμένοι φίλαθλοι των δύο ομάδων πιστεύουν ότι ο αγώνας είναι στημένος και καταστρέφουν ολοκληρωτικά το γήπεδο της Λεωφόρου, έτσι.
1: Πότε?
0: Το 1964.
1: Έλεος.
0: Λοιπόν, τελικά ο αγώνας διεκόπη, έληξε ισόπαλος 1-1 στην κανονική του διάρκεια και ο κυπελούχος Ελλάδας αναδείχθηκε η ομάδα ΑΕΚ Ανεφαγώνα. Δεν πήρε δηλαδή το Ολυμπιακό στο Παναθηναϊκό στο κύπελλο.
1: Α, και πήρε. Ωραίος τρόπος για να
0: σαν σήμερα, ναι, σαν σήμερα το 1973 η Ντόλι Πάρτον ηχογραφεί το τραγούδι το οποίο μετέπειτα έκανε τεράστια επιτυχία η Whitney Houston. Μιλάω βεβαίως για το I Will Always Love You.
1: Αλήθεια, την Ντόλι Πάρτον.
0: Ναι, πρώτη ηχογράφηση. Ντόλι Πάρτον, σαν σήμερα το 2013 κυκλοφορεί μεγάλη επιτυχία το δικοχαμένου Avicii με Aloy Black στα φωνητικά, το Wake Me Up, το οποίο χορεύεται ακόμη βεβαίως. Και με αυτά τα ολίγα κλείνω την. Να πω ότι σαν σήμερα το 2007 έφυγε από τη ζωή ο διάσημος Ιταλός μόδιστρος Gianfranco Ferré και επίσης το 2019 έφυγε από τη ζωή ο Στέλιος Βαβακάρης, Έλληνας λαϊκός συνθέτης και δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού. Αυτά, Keen, Everybody's Changing και αμέσως μετά το σημερινό Lexo Ελληνογκρεκόραμα στο Easy Breakfast.

0: Everybody's changing in στο Easy Breakfast. Έτοιμοι για το σημερινό Λέξο Ελληνογκρεκόραμα με τη Μαρία Κωνσταντάκη να κλείσουμε ωραία αυτό το πρώτο ημίωρο.
1: Και πάμε να δούμε το Αλεξικέραυνο.
0: Βεβαίως.
1: Το Αλεξικέραυνο. Σύνθεση λοιπόν δύο αρχαίων ελληνικών λέξεων. Το Αλέξο και τον κεραυνό.
0: Ναι.
1: Αλέξο λοιπόν στα αρχαία ελληνικά.
0: Εδώ είναι το ζήτημα.
1: Σημαίνει αποκρούω. Προφυλάσω, προστατεύω.
0: Όπως η Αλέξα τώρα στα...
1: Έχει ρίζα όμοια με την αλκή που είναι η δύναμη. Αποκρούω λοιπόν κάτι, όταν έχουμε μια σύνθετη λέξη, αποκρούω κάτι και το δεύτερο συνθετικό είναι το κακό. Από εκεί είναι και το όνομα Αλέξανδρος, διότι είναι αυτός που αποκρούει αν είναι τον εχθρό.
0: Μα ωραία, ωραία.
1: Γι' αυτό λοιπόν ο Μεγάλο Αλέξανδρος που έχουμε πει σε παρόμοια ώρα σε αυτή τη στήλη, ότι οι αρχαίοι Έλληνες πρώτα δεν κάνανε βάφτισμα όπως κάνουμε εμείς, αφού βλέπανε τις ιδιότητες. Προφανώς ο μικρός Μεγάλος Αλέξανδρος, ο μικρός Αλέξανδρος.
0: Ήταν καλός τερματοφύλακας.
1: Ήταν καλός τερματοφύλακας. Ακριβώς. Από εκεί λοιπόν έχουμε και τις λέξεις, οτιδήποτε έχουμε σε αλεξικέραυνο, αλεξίσφαιρο, αλεξίπτωτο, αλεξιβρόχιο είναι. Προστατεύω από τη βροχή. Προστατεύω από την πτώση. Προστατεύω από τη σφαίρα.
0: Ωραίο σήμερα. Πολύ ωραίο.
1: Σ' άρεσε.
0: Σήμερα, ναι, κάτι έμαθα τώρα. Τώρα κάτι έμαθα.
1: Όχι, κάτι έμαθες. Πάντοτε μαθαίνεις. Απλά αυτό ήταν λίγο αυτό απλό και μπορείς να σου μείνει.
0: Δεν είναι θέμα απλότητος.
1: Αυτό είναι.
0: Είναι θέμα προσωπικού ενδιαφέροντος. Μου κάνει κάτι. Δεν κατάλαβα
1: το
0: δηλαδή.
1: Το αλεξιβρόχιο και ο αλεξίσφαιρος σου κάνουν κάτι. Είναι
0: ναι, μ' αρέσουν. Μ' αρέσει. Δεν ήξερα. Δηλαδή. Δεν ήξερα το Αλέξο. Δεν ναι. Το ήξερα.
1: Καλά κι άλλα δεν ξέρεις λέμε, αλλά απλά είναι απλό δόκιμο.
0: Γι' αυτό ρε, γιατί δεν χαίρεσαι το ότι μου μείνε το ένα.
1: Να σου πω.
0: Από το να μην μου μείνει κανένα.
1: Γιατί χθες κοιμήθηκες 6 ώρες.
0: 6,5. 6 ώρες και 40 λεπτά.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό είσαι χαρούμενος και τα βλέπεις.
0: Συνεχόμενες, έτσι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δηλαδή, άνοιξα τα μάτια 4 ώρα, λέω τι γίνεται. Κοιμάμαι, ζούνε όλοι και τα. Όλοι ζούσαν, εγώ κοιμόμουν.
1: Πώς το κατάλαβες. Πήγες να βάλεις δαχτυλάκι για τις αναπνοές για όλων.
0: Όλων, τα παιδιά.
1: Δέσποινα.
0: Το πρωί.
1: Ωραία.
0: Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές.

0: Ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
8: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
9: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
10: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
14: κόκκιπε,
12: κομπάνιο, team colleague,
15: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώssa κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
14: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζούς δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
16: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
17: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Από σήμερα μέχρι και την 3η 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων που ενδιαφέρονται να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο να απευθυνθούν στο Λυκείο τους προκειμένου να αποκτήσουν το απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Άρχισαν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων που αφορούν στους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Σήμερα θα συνεχιστούν οι εξετάσεις με το ελεύθερο. Με καταγεγραμμένη την απροθυμία της αντιπολίτευσης να στηρίξει τις διατάξεις, αλλά σε ήπιο κλίμα ξεκίνησε η διαδικασία αναθεώρησης του καταστατικού χάρτη της χώρας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι διατάξεις για την τεχνητή νοημοσύνη και την ελευθεροτυπία, ενώ το ΠΑΣΟΚ ζήτησε να κατοχυρωθεί συνταγματικά η υποχρέωση του κράτους να προστατεύει από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα πλατφόρμα posokani.gov.gr, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές σε περισσότερα από 8.000 προϊόντα από όλες τις μεγάλες αλυσίδες της χώρας. Το 85% των υδάτων κολύμβησης στην Ευρώπη πλήρωσε το 2025 τα αυστηρότερα πρότυπα εξαιρετικής ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των πρωταθλητών της Ευρώπης στα καθαρά νερά κολύμβησης. Απόλυες καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Τους τελευταίους τρεις μήνες κινούνται στο χαμηλότερο επίπεδο, καθώς οι επενδυτές εξακολουθούν να αναμένουν λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Easy Sports. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή έκανε εξαιρετικό ξεκίνημα στο Μουντιάλ, επικρατώντας τις Αλγερίες με 3-0 σε μια βραδιά που ανήκε ολοκληρωτικά στον Λιονέλ Μέση. Η Γαλλία ξεκίνησε με νίκη στο Μουντιάλ, επικρατώντας με 3-1 τη Σενεγάλη, στη συνέχεια Ιράκ-Νορβηγία 1-4. Ο Εμμανουήλ Καραλή συνέχισε στην Οστράβα, επικρατώντας το επικοντό με 5,82 μέτρα.
18: Easy weather.
17: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική από το μεσημέρι και το απόγευμα, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα δυτικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Πάμε να δούμε και την κίνηση στην Αθήνα, στον Κηφισό, στην Άνοδο. Λίγο πριν τη Λένορμαν ξεκινάει το μποτιλιάρισμα και ανεβαίνει μέχρι και σχεδόν την Αχαρνών. Στην Κάθοδο, από τις Τρεις Γέφυρες, κατεβαίνοντας προς τη Λεωφόρο Αθηνών, έχουμε κίνηση. Αυτή την ώρα, στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, η Λεωφόρος Χιστού επηρεάζεται εκεί στο ύψος του Σκαραμαγκά. Έχουμε ελαφρώς αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και λίγο στον Καρέα, από την Ηλίουπολη, κατευθυνόμενη προς Βύρωνα, χωρίς όμως πολύ μεγάλα μποτιλιαρίσματα. Ο Κηφισός κατά βάση είναι το πρόβλημα που προανέφερα. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 7.30. Όλα καλά, εντάξει.
1: Υπέροχα, όλα καλά. Κάτι έπεσε και εσύ δεν έχεις συνηθίσει να πέφτουν πράγματα στο
0: το
1: σπίτι
0: κάτι
1: σου.
0: Κάτι έπεσε, ναι. Είναι πολύ γενικό. Ναι. Υπάρχουν πράγματα που πέφτουν και δεν μας απασχολούν και ιδιαίτερα. Ναι. Που λες, α, υπάρχουν πράγματα που πέφτουν.
1: Τα παιδιά. Και μας
0: απασχολούν. Άλλα πράγματα.
1: Ναι. Και άλλα πράγματα.
0: Πολλά, πολλά.
1: Για πες μας.
0: Και μπορεί και τη στιγμή να πεις, όχι ρε φίλε τώρα.
1: Βλέπω εντωμεταξύ το βλέμμα του, έτσι.
0: Βλέπω
1: το
0: θάνατό σου.
1: Βλέπω το μάτι του, γιατί όταν ο άνθρωπος έχει κοιμηθεί 6,5 ώρες συνεχόμενα, πάει το μυαλό του κι αλλού. Δεν είσαι κατάσταση επιβίωσης πια.
0: Πλέον μπαίνω σε mode άλλο. Λέω, μπορώ.
1: Μπράβο, έχει φύγει από το survival mode.
0: Έτσι, ακριβώς. Μπράβο,
1: είδες, παιδί μου, φοβερό, ε.
0: Εσύ ξεκούρασε άλλο πράγμα, ρε. Τρομερό.
1: Είναι δύσκολα τώρα σήμερα γιατί έχει ξεκουραστεί. Εντάξει, δεν πειράζει. Και αύριο μέρα είναι. Ελπίζουμε το μικρό να ξυπνήσει.

0: 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Ιράν. Γιατί μέσα στη συμφωνία υπάρχει ότι θα δοθεί ένα ποσό 300 δισεκατομμύρια για να.
1: Να συγκροτηθεί.
0: Ακριβώς. Ποιος θα βάλει λοιπόν τα χρήματα για την ανοικοδόμηση μετά τον πόλεμο? Έχει διαβεβαιώσει λοιπόν ο Τραμπ και ο Βάνς ότι δεν πρόκειται να πάνε από την. Δεν θα πληρώσει ο Έλληνας
1: πολίτης.
0: Ο Αμερικανός πολίτης. Θα πάνε από την κυβέρνηση. Για να μην στα πολυλογώ. Στην πραγματικότητα, αυτό που λένε όλοι οι ερευνητές και οι ειδικοί είναι ότι παρουσιάζει η κυβέρνηση και η Ουάσιγκτον το σχέδιο όχι ως χρήματα προς την Τεχεράνη, αλλά ως γεωοικονομικό αντάλλαγμα.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει δηλαδή ότι τότε θα μπορέσει να προσελκύσει τεράστιες ιδιωτικές και περιφερειακές επενδύσεις.
1: Από εταιρείες οι οποίες είναι αμερικανικό συμφερόντα.
0: Ακριβώς. Θέλω να πω για τον πόλεμο, δηλαδή θέλω να πω.
1: Το χρήμα,
0: υπάρχουν
1: παιδιά.
0: Κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, οι οποίοι φεύγουν από τη ζωή, παιδιά, γυναίκες, άντρες, άνθρωποι που θρυνούν γιατί χάνουν τους συγγενείς τους, άνθρωποι που τους φίλους τους, γνωστούς τους. Μια ολόκληρη κοινότητα, δηλαδή, θέλω να πω, μπορεί να εξαφανιστεί, ολόκληρες πολυκατοικίες, γειτονιές. Και φυσικά υπάρχουν κάποιοι που βγάζουν χρήματα και που στο τέλος της ημέρας δίνουν και τα χέρια και λένε: Έλα, εντάξει, καλά τα καταφέραμε.
1: Εννοείται. Και βγάλαν και χρήματα και πριν ξεκινήσει ο πόλεμος,
0: ναι, ναι,
1: και μετά που ξεκίνησε ο πόλεμος.
0: Και
1: παίξανε χρήματα και στην ημερομηνία που ξεκίνησε ο πόλεμος. Θυμάσαι, λέγαμε τα στοιχηματικές που ποντάραν άνθρωποι στις τιμές του πετρελαίου, χρηματιστήρια. Εννοείται. Money makes the world go round. Τι άλλο. Τίποτα άλλο το ιδιαίτερο δεν έχει. Όταν μπαίνω σε ένα site, από τα πολλά που μπαίνω, πολλά, 3-4 που μπαίνω, και σε ένα από αυτά η πρώτη είδηση είναι drones πάνω από τις παραλίες για αυθαίρετα και εξαπλώστρες.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα πάνε καλά.
1: Πολύ καλά. Λοιπόν, αυτά χοντρικά. Σαμπρίνα Κάρπεντερ, για να επιστρέψουμε στις επιτυχίες μας. Πάνω απ' όλα, Espresso και Spin Doctors, Two Princes, αμέσως μετά στο Easy Breakfast.

0: Η Spin Doctors, με συγχωρείτε, του Princess, στο Easy Breakfast. Πρωινό Τετάρτη, εδώ είμαστε, στο πρώτο ημίωρο αυτή τη ώρα. Πάλι έπεσε.
1: Πάλι έπεσε.
0: Να το κοιτάξει όμω. Εντάξει, μία φορά σε έχει συμβεί σε όλου. Δεύτερη φορά
1: τώρα. Δεν είναι σύμπτωση.
0: Τόσο σωστό. Κοντά και τόσο κοντά χρονικά.
1: Σωστό. Λοιπόν, άκου να δει τώρα. Διάβαζα για τον καιρό. Τι θα γίνει τώρα με τον καιρό.
0: Περίεργος είναι ο καιρός, δηλαδή οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες από τα κανονικά, νομίζω, για την εποχή επίπεδα. Δηλαδή, εγώ δεν έχω ανοίξει air condition ακόμη, όχι στο σπίτι το απόγευμα και το μεσημέρι. Το βράδυ όμως κοιμόμαστε ακόμη 17 Ιουνίου με ανοιχτά από μέσα φυσικά, αλλά χωρίς air condition.
1: Κοίτα να δεις, είναι η. Τώρα, ας πούμε, μπήκα τυχαία τελεία στη σημερινή ημέρα. Ο μέσος όρος είναι γύρω στους 30-31 βαθμούς Κελσίου. Απλά, τον τελευταίο καιρό, επειδή τα είχε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια και ο καιρός, όταν έχει ακραία ζέστη, γιατί ίσως μάλλον πέρυσι είχε πολύ ζέστη τέτοια εποχή και ανοίγαμε air condition, δεν ξέρω τώρα, δεν θυμάμαι.
0: Δεν θυμάμαι ούτε εγώ.
1: Πάντως, έχετε ζέστη διαρκείας, η οποία όμως δεν θα αποτελεί καύσωνα, δηλαδή θα είναι δύο εβδομάδες ζεστές. Κοντά στα μέσα ημερήσια, μέσους ημερήσιους δείκτες για την εποχή ή λίγο πιο πάνω. Θα υπάρχουν και κάτι διαστήματα. Καταρχάς, όταν μιλάμε για καιρό, μιλάμε για όλη την Ελλάδα, έτσι. Δεν μιλάμε μόνο για την Αθήνα ή την Αττική. Θα υπάρχουν, λέει, και διακοπές με καταιγίδες και με τέτοια πράγματα. Καλά είμαστε. Ναι. Είμαστε καλά.
0: Καλά, σχετικά.
1: 17 Ιουνίου.
0: Το επόμενο επτάήμερο άκουγα τον κύριο Λαγουβάρδο, νομίζω κάπου διάβαζα. Ιβηρική και Γαλλία, 45 ακριβώς, βαθμοί, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μιλάμε τώρα για μια Ευρώπη η οποία είναι πολύ διχασμένη σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, υπάρχουν αυτή τη στιγμή χώρες που καίγονται, όπως λέγαμε και πριν από κάνα δύο εβδομάδες πάλι για την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, την Μεγάλη Βρετανία. Διάβαζα όμως για το Ελνίνιο, που ξέρεις ότι έχουμε Ελνίνιο.
0: Ναι.
1: Μέχρι τον Νοέμβριο, νομίζω, του 26. Κάπου εκεί, για τα χιόνια, για του χρόνου. Ότι έχουν βγει κάτι χάρτες μετεωρολογικοί που δείχνουν σε σχέση με τα χιόνια. Και λέει, μάλλον η τάση του Ελνίνιο είναι η Βόρεια Ευρώπη να μην έχει τόσο πολλές χιονοπτώσεις όσο έχει η Νότια Ευρώπη.
0: Για του χρόνου.
1: Είδα λοιπόν ένα χάρτη που ήταν πράσινο, εκεί ήταν το χιόνι, ήταν το πράσινο. Είμαστε κατά πράσινη. Και διάβαζα για την Ελλάδα ότι θα είναι 130% περισσότερες χιονοπτώσεις από άλλες χρονιές. Και αυτό τώρα πώς το βρίσκουνε. Στατιστικά με τα προηγούμενα Ελνίνιο.
0: Μάλιστα.
1: Που όμως μπορούσαν να τα μετρήσουν.
0: Κατά πράσινη. Όπως τα παλιά ο χάρτη των εκλογών. Και το λέω γιατί. Μόλις είπα κατά πράσινη, κάθισε πίσω, έβαλε τα χέρια στις τσέπες και αναπόλυσε εκεί τις ωραίες ημέρες.
1: Όχι, εσύ, το χιόνι.
0: Δηλαδή, να σου πω κάτι, το χιόνι.
1: Ναι.
0: Στο χάρτη.
1: Γιατί δεν το κάνουν λευκό.
0: Δεν θα έπρεπε να απεικονίζεται ως λευκό ή ως.
1: Θα σου πω κάτι.
0: Αυτό πήγα να πω. Ως γαλάζιο, ρε παιδί μου. Εντάξει, μην το κάνεις λευκό. Το γαλάζιο.
1: Δεν είναι το
0: πράσινο.
1: Το γαλάζιο είναι ψυχρό.
0: Κατά πράσινο.
1: Θέλουμε κάτι ζεστό για το χιόνι.
0: Αυτομάτως εδώ μεταξύ, μόλις λες ότι όλη η χώρα θα είναι καταπράσινη, σου δημιουργείται ένα θετικό συνέστημα.
1: Είδες.
0: Εσένα, την Πασοκτσού δηλαδή, την Πρασινοφρουρού.
1: Ναι, γιατί άσχημα είχατε περάσει κι εσείς. Άσχημα πέρασε κι εσείς που πήγαινες, έφυγες από τις εξετάσεις σου για να πας να δεις συναυλία στην Αθήνα. Πού αλλού, μόνο με τον Αντρέα.
0: Μόνο
1: θα μπορούσε να έχεις περάσει και πανελλήνιες.
0: Μόνο με τον Αντρέα έχεις δίκιο. Λοιπόν, σήμερα
1: με τον Αντρέα δεν καθόσουν και κάνεις μεταθέσεις και γινόσουν νοσοκόμα, φαντάρος, δεν ξέρω κι εγώ τι.
0: Με το Σιμίτι ήταν τότε.
1: Πασόκ.
0: Σήμερα στην Αθήνα συννεφιά μετά το μεσημέρι και δεχόμενες βροχοπτώσεις στα ορεινά του νομού της Αττικής. Για τον καιρό, μιας και είπαμε.
1: Ξεζουμίσατε τον Αντρέα μου και τώρα όλοι τον αποκηρύσατε.
0: Upside down. Η Diana Ross για τη συνέχεια στο πρωινό της Τετάρτης στον Easy.

0: Upside Down, η Diana Ross, ολοκληρώνουμε και αυτό το ημίωρο στο Easy Breakfast.
1: Και ευαίσθητη επιδερμίδα θέλει προστασία αλλά και φροντίδα που νιώθεις πραγματικά πάνω σου. Luxury Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50 με εκτοήν 2%, νέα σιναμίδη και βιταμίνη Ε προστατεύει την επιδερμίδα από τον ήλιο ενώ υποστηρίζει τον επιδερμικό φραγμό. Με υποαλλεργική σύνδεση φυσικά για όλα τα δέρματα, χωρίς άρωμα και ινόπνευμα, δερματολογική ελεγμένη, μη φωτοτοξική και μη φαγεσορογόνος. Θυμίζουμε για άλλη μια φορά ότι μια και η Luxury Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50 είναι από την Intermed, ότι η Intermed ήταν μέγας χορηγός ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Και το αντιλιακό, η αλήθεια είναι, είναι ένα από τα must για τον καρκίνο του δέρματος, για την πρόληψη.
0: Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο. Έχουμε εύκολη ερώτηση Not βεβαίως, 8 παρα 20 όπως κάθε πρωί στο Easy Breakfast.
2: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Έλα λοιπόν άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
7: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
8: Για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
6: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
9: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
10: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκράτς. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Easy Movie Experience. Powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air. Στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by the E.
15: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
16: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
17: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι.
19: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
20: Easy.
21: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
0: Παρέα με το Insurance Market, το οποίο είναι εδώ για να μας κάνει την ασφάλιση απλή και για να έχουμε ένα πράγμα λιγότερο να μας δυσκολεύει. Και κάτι παραπάνω βεβαίως, γιατί στο Insurance Market μπαίνεις και εκτός από το ότι βλέπεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, αυτόματα μπαίνεις και σε κλήρωση για 15.000 ευρώ. Διακοπές, λογαριασμοί, ψώνια, όλα όσα θα ήθελες να ήταν πιο απλά και ακόμη λιγότερα πράγματα να σε αγχώνουνε. Insurance Market, 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή. Για το διαγωνισμό, να πούμε και είναι σημαντικό, δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να συμμετάσχετε. Λοιπόν, κίνηση στην Αθήνα, αυξημένη στον Κηφισό, στην Άνοδο. Έχουμε μποτιλιάρισμα από τη Λένορμαν και πάνω προς την Αχαρνών. Στην Κάθοδο έχουμε μποτιλιάρισμα από το ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης. Χαμηλά φτάνει το μποτιλιάρισμα μέχρι και περίπου τη Λένορμαν. Η Αττική οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Η Μεσογείο κυρίως στην Κάθοδο από την Αγία Παρασκευή προς το Πεντάγωνο αλλά και στην Άνοδο από το σταθμό νομισματοκοπή. Ανεβαίνοντας προς το Σταυρό Αγίας Παρασκευής, έχουμε κίνηση κεντρικά στην Καλλιρόη, στην Αρδιτού και τη Βασιλεία Κωνσταντίνου. Η Συγκρού δυσκολεύει στην άνοδο από τη Λαγουμιτζή προς το κέντρο της Αθήνας. Ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρονα. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το δελτίο των 8 και βεβαίως σε 3. Όχι.
1: 3,5.
0: Όχι.
1: Σε 5.
0: 5,5 λεπτά. 6 θα σου πω εγώ. Έρχεται η σημερινή εύκολη ερώτηση not. Έχει να κάνει και με εμάς τους δύο, δεν μπορώ να πω περισσότερα.
1: Α, δεν μπορείς.
0: Και θα το αφήσω εκεί για τους πολύ πολύ έτσι
1: φανατικούς
0: που μπορεί να,
1: και θα
0: να
1: το
0: καταλάβουν. Ναι, αυτή είναι.
1: Οι υπόλοιποι στο
0: υπόλοιποι τι να κάνεις τώρα.
1: Στην Άδησο, δεν πειράζει, εσείς ήσασταν και εσείς φανατικοί.
0: Ακριβώς, είχατε κάνει άλλες επιλογές. Ακριβώς. Πληρώνονται τα λάθη. Νταμιάνο Νταβίδ, Next Summer σε λίγο. Λάουρα Μπράνιγκαν, Self Control. Και αμέσως μετά η σημερινή εύκολη ερώτηση. Με το πιο δροσερό δώρο, βεβαίως, στο Easy Breakfast.

0: Next Summer, Νταμιάνο Νταβί, Dizzy Breakfast, 8 παρατέταρτο σχεδόν και βεβαίως...
1: Εύκολη ερώτηση. Not.
2: Easy breakfast ή dizzy breakfast. Ακούστηκε σαν dizzy breakfast.
0: Μπορεί να είναι και τα δύο.
2: Ωραία.
0: Ό,τι γουστάρει ο καθένας.
2: Μάλιστα.
0: Χθες λέγαμε ότι μόνο ένας στους 4 άνδρες που το κάνει του αρέσει στην πραγματικότητα, η σωστή απάντηση ήταν φοράει κουστούμι που δεν βρέθηκε. Σύμφωνα με έρευνα θα πω σήμερα, ένας στους 3 το αγόρασε γιατί επηρεάστηκε από φίλο ή φίλη. 6981.
2: Έχει να κάνει και με εμάς, ε.
0: Έχει
2: εσύ
0: να κάνει.
2: Αγόρασες κάτι που επηρεάστηκες από μένα. Εγώ αγόρασα κάτι που επηρεάστηκα από σένα.
0: Δεν αγόρασα. Εσύ αγοράζεις χωρίς αύριο.
2: Τώρα άρα εσύ με... επηρεάστηκες.
0: Τώρα πες στον κόσμο τι αγόρασες.
2: Τι αγόρασα.
0: Δεν αγόρασες ένα φυτό το οποίο πετάει νερό και κουνιέται για να παίζει το σκυλί. Τι φου.
2: Συγγνώμη, εσύ δεν
0: χαρά...
2: πας.
0: Δεν η πας... χαρά του influencer.
2: Μισό λεπτό, ρε αγόρι μου. Εσύ για τα παιδιά σου δεν αγοράζεις πράγματα,
0: όχι
2: παιχνίδια.
0: Όχι τόσο πολύ.
2: Κάνεις πολύ μεγάλο. Έχω πάρα πολύ καιρό να αγοράσω παιχνίδι στην γκόλφο, γιατί η γκόλφο πλέον, επειδή είναι και 9-10 χρόνια, δεν ενθουσιάζεται. Με το συντριβάνι ενθουσιάζεται. Τη πήρε λοιπόν ένα λουλούδι το οποίο πετάει νερό, αλλά λέγεται Crazy Flower.
0: Ναι.
2: Και πάει και γύρω-γύρω. Ναι. Και αισιοδοξώ ότι θα το βάλω. Γιατί θέλει γκαζόν. Θα το βάλω στο χωριό και θα παίζει με αυτό.
0: Και όχι μόνο το πήρε. Προσπάθησες να μου το πουλήσεις και εμένα.
2: Ότι κάνει και για παιδάκια.
0: Ότι κάνει και για παιδιά. Σε,
2: μετά...
0: σε σημείο που σκέφτομαι ότι με κάθε πόλη είναι πυραμίδα. Παίρνεις και ένα ποσοστό.
2: Και ο Στάθης γύρισε και μου είπε: ναι, δεν ήξερα να βρέχονται τα παιδιά μου. Συχαίνω με το νερό. Και του είπα: φαίνεται. Και εκεί τελείωσε η κουβέντα.
0: Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα, ένα στους 3 το αγόρασε γιατί επηρεάστηκε από φίλο ή φίλη. 6981972972, μιλώντας για νερό, υπάρχει σε κοντινή απόσταση 20 λεπτών από το κέντρο της Αθήνας μία όαση δροσιάς και λέγεται Water Fun Water Park. Εκεί εντάξει. Όχι όμως το, με το λάστιχο στο μπαλκόνι τώρα να γινόμαστε λούτσα. Έτσι. Έξοδος 5 Αττικής Οδού, πάρα πολύ εύκολη πρόσβαση και απολαμβάνετε πισίνες, ομπρέλες, ξαπλώστρες, αράζετε όλη μέρα, νεροτσουλήθρες για μικρούς και για μεγάλους. Water Fun Water Park, θα βρείτε πληροφορίες στο www.waterfun.gr και σας δίνουμε τη δυνατότητα να κερδίσετε δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για το Water Fun Water Park. Έχετε στείλει
2: καλά,
0: εδώ.
2: Καλά, σαν έβαινε και άλλο το ρεύμα και θα σου λέγω πώς θα πιάνετε τα συντριβάνια στην μέχρι την Ομόνια θα φτάνετε για να τα πλασουρίσουν όταν θα τους άναβες κλιματιστικό.
0: Ρούχα, θερμομίξερ, τι είναι αυτό. Μαρία, θερμομίξερ, πάρε, έχεις.
2: Ραβδομπλέντερ, μήπως τώρα είναι το ραβδομπλέντερ.
0: Όχι. Φορητό ηχείο, πρόγραμμα διατροφής, αυτοκίνητο, πολλά μηνύματα για το αυτοκίνητο. Εγγραφή σε γυμναστήριο, διάδρομο γυμναστικής, αφιγραντήρα και κουζινομηχανή. Βλέπω τα πρώτα μηνύματα που καμία από αυτές τις απαντήσεις προς το παρόν δεν είναι η σωστή απάντηση.
2: Τι είναι το θερμομίξερ.
0: 6981-972-972 το Viber για τα μηνύματά σας. Τι έχεις.
2: Όχι, δεν έχω.
0: Όχι, δεν έχω τώρα. Τετάρτη. Παρασκευή θα έχω όμως. Σε δύο μέρες με Box Now.
2: Δεν έχω.
0: Kelly Family. Fell in love with an alien. Και αμέσως μετά Gautier και Kimber, Somebody That I Used to Know. Πρωινό Τετάρτης φυσικά στο Easy Breakfast.

0: Somebody that I used to know. Gautier και Kimbra, easy breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη. Πρωινό Τετάρτης, καλημέρα σας.
1: Και ναι, κυρίες και κύριοι, μόλις κατέβασε το πόσο κάνει.gov.gr. Και για να δούμε αν θα μπει, αν θα τον αφήσει να μπει. Δεν θα ήταν πολύ ωραία, ρε παιδί μου, να είχε και ας πούμε ποιος συμμετέχοντας είσαι, δηλαδή το νούμερο 35.
0: Να βάζει κωδικό.
1: Όχι, αν είσαι ο νούμερο 1. Όπως λέγαμε, ο μηδέν ασθενής, να είσαι ο μηδέν, ας πούμε, ο άνθρωπος ο πρώτος που μπήκε. Γιατί πιστεύω ότι κανένας άλλος θα έχει κατεβάσει πέρα από τους εμπλεκόμενους.
0: Ρε, εσύ δεν μου είπες να μιλήσουμε τώρα για το πόσο κάνει.
1: Ναι.
0: Σου λέω, το είπαμε και χθες. Ναι, μου λες σήμερα είναι η τα εγγένεια. Λέω ναι. Και μου λες μετά, λέω είναι διαθέσιμο στο App Store και μου λες για μπες κατέβασέ το.
1: Ναι.
0: Εσύ δεν μου το πες.
1: Ναι, αλλά.
0: Και
1: τώρα
0: το κατέβασα για την εκπομπή για έρευνα.
1: Ναι,
0: για ρεπορτάζμαν, όχι για έρευνα.
1: Αυτό σκεφτόμουν. Εσύ το πόσο κάνει.gov.gr μπορεί να σε βοηθήσει. Γιατί τώρα, αντί να τρέχεις αριστερά και δεξιά, όπως χθες, ας πούμε, που πήγες για τα λεμόνια και μετά πήγες για τα αυγά και βγήκες έξω δύο φορές, μπορεί αυτό να σου οργανώνει λίγο τη σκέψη, γιατί θα λες, ας πούμε, να δούμε τα λεμόνια που είναι πιο φθηνά, να δούμε τα αυγά που είναι πιο φθηνά, να δούμε τα πορτοκάλια που είναι πιο φθηνά, και να τα κάνεις όλα μαζί.
0: Ναι, όχι, αλλά ναι, εντάξει, μπορεί.
1: Γιατί?
0: Τι θα κάνω δηλαδή, θα μπαίνω να βλέπω που είναι οι πάνες πιο φθηνές, να πάω να πάρω πάνες, ξέρω εγώ, στην Οίκαια, μετά να πάω να πάρω μωρομάντιλα στην Κοκκινιά και λεμόνια στον Πειραιά.
1: Ορίστε, κοντινές περιοχές όμως έβαλε.
0: Και
1: πάλι στην Αλεξάνδρα.
0: Στο μυαλό μου είναι πολύ μακρινά όμως όλα αυτά.
1: Πάντως
0: μπαίνεις, κοίταξε να δεις. Μπαίνεις τώρα μέσα, το κατέβασα το application, έτσι.
1: Φυσικά. Και μπήκες και σε αφήσανε, πολύ ωραία.
0: Πάω στα βρεφικά λοιπόν, έτσι. Ναι. Βρεφική φροντίδα και βλέπω, όχι βρεφική φροντίδα, βρεφικές τροφές, ας πούμε.
1: Τροφές, ναι.
0: Βλέπω μία εταιρεία, μία γνωστή ελληνική εταιρεία. Και από κάτω λέει λοιπόν, έχει όλα τα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Βλέπεις. Και πόσο κάνει το
1: καθένα. Τα μεγάλα έχει.
0: Αυτά που συμμετέχουν. Δεν είναι μόνο μεγάλα. Είναι, ας πούμε, και δύο-τρεις. Έχει ένα μπράτ που δεν το ξέρω.
1: Πού το έχει πιο φθηνό, για να δω. Είναι,
0: ας πούμε, και έχει, έχει ένα, μια τιμή, ας πούμε, 2,35 φθηνότερη. Μετά 2,50, 2,51, 2,51, 2,51, 2,57. Θέλω να πω ότι η διαφορά.
1: Είναι 20 λεπτάκια.
0: 20 λεπτά, 22 λεπτά είναι η διαφορά του φθηνότερου με το ακριβότερο.
1: Ναι, αλλά η δικιά σας η μικρή τρώει πολύ. Οπότε αυτό το 20 λεπτό, 20 λεπτό, 20 λεπτό θα βγει σίγουρα την ημέρα εδώ.
0: Δεν σε βάλαμε να μας κάνεις οικονομική διαχείριση. Λοιπόν, εντάξει. Εντάξει, okay, πόσο κάνει. Το κατεβάζετε από το App Store. Καλά, εγώ θα πάρει τώρα φωτιά γιατί ανοίγει και το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Έχω και το MyCost που πρέπει να ξαναενεργοποιήσω. Ξέρεις, αυτό με
1: τις. Αφού δεν πας στις παραλίες.
0: Δεν έχει σημασία. Το δίκαιο είναι δίκαιο για αυτούς που πάνε.
1: Και κάνε καταγγελία. Αλλά χρειάζονται φωτογραφίες εκεί. Δεν μπορεί να πηγαίνει ο καθένας να κάνει καταγγελία. Νομίζω ότι βγάζει, ανεβάζει και φωτογραφίες. Δηλαδή πρέπει να έχει φυσική παρουσία. Όχι τώρα έχει εσύ τα θέματα.
0: Πηγαίνοντας για το σούπερ μάρκετ.
1: Με τη Ρόδο.
0: Μπορεί να μου βγάλει πάνε στην Εστη Βούλα. Θα περάσω και από την
1: Ριβιέρα.
0: Με να
1: πάρω δυο.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε για μικρή διακοπή. Δελτίο ειδήσεων με την Άντζελα Πασχοπούλου. Θυμίζουμε ότι στην παρέα μας από τη Unifarma είναι το Repel Spray για να κρατάμε τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο, κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά για άλλο ένα καλοκαίρι. Repel Spray, όπως είπαμε, από την Unifarma. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο ΤΑΕΚ Βοτό. 17 Ιουνίου τα ΜΑΤ VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με τον Νότ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
6: Μ'

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ. Με την τεχνογνωσία της Rolco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς. Στον πύργο! Πού είσαι, ρε παιδί μου!
5: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο!
4: Άστο, ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
6: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών, έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
9: Easy News.
10: Με την Άντζελα Πασχοπολού, από σήμερα μέχρι και τις 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων που ενδιαφέρονται να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο να απευθυνθούν στο λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Άρχισαν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Σήμερα εξετάζονται στο ελεύθερο. Αυστηρότερα τα μέτρα για τους επιχειρηματίες και ξενοδόχους, οι οποίοι τοποθετούν παράνομα ξαπλώστρες και ομπρέλες στις παραλίες. Το Υπουργείο Οικονομικών μέχρι και drones επιστρατεύει προκειμένου να εντοπίσει και να περιορίσει τα φαινόμενα για παραβάσεις και αυθαιρεσίες σε γυαλούς και παραλίες. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα πλατφόρμα posokani.gov.gr, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές σε περισσότερα από 8.000 προϊόντα από όλες τις μεγάλες αλυσίδες της χώρας. Παράταση μέχρι και τις 22 Ιουνίου έχουν λάβει οι πολίτες για να δηλώσουν τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους, ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα που κυμαίνονται από 200 έως 2.000 ευρώ. Σε λειτουργία έχει τεθεί διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ήδη μέσω των κωδικών TaxisNet να ελέγχουν εάν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής προκειμένου να προετοιμαστούν για την υποβολή αιτήσεων που θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου. Απόλυες καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Τους τελευταίους τρεις μήνες κινούνται στο χαμηλότερο επίπεδο, καθώς οι επενδυτές εξακολουθούν να αναμένουν λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.
9: Easy Sports.
10: Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή έκανε εξαιρετικό ξεκίνημα στο Μουντιάλ, επικρατώντας της Αλγερίας με τον Λιονέλ Μέση να κάνει το 3-0. Η Γαλλία ξεκίνησε με νίκη, επικρατώντας με 3-1 τη Σενεγάλη και στη συνέχεια Ιράκ-Νορβηγία 1-4. Η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια Σερένα Ουίλιαμς θα επιστρέψει στο Wimbledon μετά από 4 χρόνια απουσίας στο διπλό γυναικών. Η 44χρονη τενίστρια προετοιμάζεται για το Grand Slam, παίζοντας αυτή την εβδομάδα στο διπλό στο Βερολίνο με την Καρολίνα Μουτζοβά. Ο Εμμάνουιλ Καρελή συνέχισε στην Οστράβα, επικρατώντας το επικοντό με 5,82 μέτρα.
9: Easy weather.
10: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική. Από το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα δυτικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Α, είδες, δεν άνοιξε το δικό μου το μικρόφωνο τώρα. Mm. Άρα δεν είναι προσωπικό. Ακριβώς. Συμβαίνει και στους καλύτερους. Αυξημένη κυκλοφορία στην Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο από τη Λένορμαν και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση. Από τη Μεταμόρφωση, κατεβαίνοντας προς τη Λεωφόρο Αθηνών. Η Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Η Κηφισίας χαμηλά από το νέο ψυχικό προς την Πανόρμο και τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αρκετή κίνηση έχει Μεσογείων στην άνοδο από το Πεντάγωνο και πάνω με κατεύθυνση την Αγία Παρασκευή και στην κάθοδο στο ύψος του Χολαργού. Κυρίως όπως και η Αλίμου Κατεχάκη από την περιφερειακή Ημιτού προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Η Συγκρού στην άνοδο από τη Λαγουμιτζή προς το κέντρο της Αθήνας. Η Αρδιτού και η Βασιλός Κωνσταντίνου στην άνοδο επίσης είναι επιβαρημένες, όπως και η Ηλιούπολεως από τον Άγιο Δημήτριο προς τη Δάφνη και ο Καρέας από την Ηλιούπολη προς Βύρονα. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη συμβολή της με τη Λεωφόρος Χιστού, στο ρεύμα από το Περιστέρι προς τη Λεωφόρο Κηφισού, αρκετή κίνηση στο παραλιακό μέτωπο, κυρίως στο κομμάτι από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάληρο και από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8:30.
1: Έρχεται η αποκάλυψη. Είναι εδώ η αποκάλυψη. Έρχεται η Δευτέρα Παρουσία. Μήπως είναι εδώ. Επιστρέφω σε λίγο από Αυστραλία, έρχομαι.
0: Α, γιατί νόμιζα θα μου έλεγες έρχομαι από Κάλαμο, μίλησα με τον μπαμπά μου.
1: Όχι!
0: Εντάξει. Η Αχά με το Take On Me για τη συνέχεια. Αμέσως μετά, Ville Valo, Natalia Velon, Summer Wine, όπως πάντα, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, φυσικά στον Easy 97,2.

0: διαδρομές ποντικιών των τελευταίων ετών. Δεν ξέρω αν το διάβασες.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς τι περνάνε οι άνθρωποι.
2: Γενικά με την Αυστραλία έχω μία εικόνα, δεν θέλω να πατήσω. Έχεις καθάρια, κροκόδηλους, δηλητηριώδη φίδια, ξέρω εγώ, ό,τι αράχνες δηλητηριώδης. Ό,τι δηλητήριο υπάρχει είναι στην Αυστραλία. Δεν θέλω να πατήσω, ε. Ενώ έχω φίλους στην Αυστραλία.
0: Εκατομμύρια ποντίκια κατακλείζουν καλλιέργειες, σπίτια και δημόσιους χώρους. Μπαίνουν παντού. Έλεγε τέλος πάντων ένας παραγωγός σιδηρών ότι μια περιοχή, λέει, βρίσκεται σε κατάσταση πανόλης ποντικιών όταν υπάρχουν περίπου 800 ποντίκια σε 10 στρέμματα. Αυτοί υπολογίζουν ότι έχουν 8.000 ποντίκια σε 10 στρέμματα. Φαντάζομαι ότι γίνεται, έτσι. Τρυπώνουν, λέει, σε τείχους, σε ταβάνια, σε πατώματα. Καταστρέφουν αποθήκες. Τα αυτοκίνητα πάνε στον δρόμο και ακούνε συνέχεια από κάτω. Γιατί τα πατάνε. Είναι, σου λέει, εκατομμύρια. Εμφανίστηκαν από τη μία μέρα στην άλλη. Σου λέει ότι βέβαια δεν είναι τυχαία η έκρηξη αυτή του πληθυσμού, γιατί λέει οι μεγάλες οδιές σιτηρών, οι καλοκαιρινές χαζιλαζοπτώσεις που έριξαν σπόρους στο έδαφος και το ζεστό ξηρό φθινόπωρο βοήθησε στην ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή. Και βέβαια τώρα και προσπαθούν οι άνθρωποι να ρίξουν δολώματα και τέτοια, αλλά τι γίνεται τώρα με τα δολώματα? Ενδεχομένως διαταράσσει πάλι.
2: Τι δολώματα, μωρέ, ψαράδες είναι, εννοείς να βάλουν παγίδες για τα ποντίκια? Δόλωμα εννοείς για να μπορέσουν, εννοείς να δηλητηριάσουν τα ποντίκια.
0: Ναι.
2: Εγώ όταν ακούω δόλωμα μου βάζει το μυαλό μου στο ψάρεμα.
0: Ναι, ναι, γιατί είσαι κεντρινός. Ψαράς.
2: Μια φορά έχω πάει για ψάρεμα.
0: Το πρόβλημα λοιπόν είναι όμως με τα δολώματα ότι τελικά διαταράσσουν και την υπόλοιπη φύση. Γιατί βρέθηκαν, ας πούμε, σε περιοχή κοντά σε μια τέτοια περιοχή, βρέθηκαν σχεδόν 100 νεκρά ή έτοιμο θάνατα πουλιά που μπορεί να είχαν φάει αυτά τα δολώματα.
2: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Τέλος
2: πάντων,
0: το ψυχρεμία, έχει πρόβλημα.
2: Ναι, ψυχραιμία, βέβαια. Ναι.
0: Ψυχολογικό...
2: Δεν έχω ψυχραιμία εγώ στην Αθήνα. Θα μου έλεγε τώρα
0: μια κατσαρίδα.
2: Όχι με τη μία κατσαρίδα. Με τη σκέψη των ποντικών στην Αυστραλία δεν είμαι ψύχρεμος. Θα είμαι ψύχρεμος αν ήμουν εκεί.
0: Συνιστούν ψυχραιμία. Αλλά λένε οι άνθρωποι εκεί πέρα το χειρότερο είναι το ψυχολογικό. Γιατί σου λέει μέσα στα σπίτια ρε μπαίνουνε παντού. Δεν μπορείς να τα κάνεις καλά.
2: Παιδί μου, εδώ κουνιέται η κουρτίνα και λες όπου κάποιος είναι.
0: Και πάμε
2: στην λοιπόν,
0: να... αποκάλυψη του Ιωάννη και στη βιβλική καταστροφή. Διότι όπως καταλαβαίνεις, κάπως έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μέσα στο παιχνίδι
2: και
0: αυτό.
2: Και έχω κοιμηθεί 6,5 ώρες, είμαι καλά. Και μου έρχεσαι πρωί-πρωί και μου διαλύσει τώρα το σύμπαν.
0: Ναι, εντάξει, τι να πω, να μην τα λέω. Να μην τα πω. Μετά θα μου πεις δεν τα πες, δεν τα έγραψες.
2: Ήθελα να πω για να επανέλθω λίγο στο ψάρεμα, να δεις πόσο φλόρος είμαι. Έχω πάει μία φορά. Ένα Σαββατοκύριακο με κάτι φίλους πολύ παλιά. Δηλαδή ήμασταν τρίτη λυκείου, τέλος τρίτης λυκείου, κάπου εκεί για ψάρεμα στη Χαλκιδική.
0: Σταματήστε πια αυτό το πράγμα που κάνετε. Πηγαίνετε και για ένα ψάρεμα και έτσι πήγατε για ψάρεμα. Σωστό.
2: Σαββατοκύριακο που είχε μέσα και ψάρεμα. Και με ενημερώνουν ότι θα βάλουμε το ζωντανό το σκουλίκι, θα το πιάσω εγώ το σκουλίκι το ζωντανό, να το βάλω στο. Πώς λέγεται, το αγκίστρι αυτό, να το. Εγώ λέω θα πιάσω ζωντανό το σκουλίκι. Είχα βάλει λοιπόν τους άλλους εγώ ως φλόρος.
0: Γιατί το νεκρό θα το πιάνες.
2: Ούτε το νεκρό, δεν του το πω. Γιατί δεν του το πω. Α, το φτάναμε εκεί, θα το έλεγα. Και βάζαν οι άλλοι το. Δεν μπορούσα να πιάσω τώρα ζωντανό σκουλίκι, να το παλουκώσω, ας πούμε, για να πιάσω ψάρι. Που τι ψάρι
0: δεν το παλουκώνει, το καρφώνει.
2: Αυτό εκεί, αυτό, ναι, ναι. Πα.
0: Και μετά όμως έχει κάτι τίποτα. Ωραίο το ψάρεμα που σου αρέσει. Έχει κάτι που κάθεσαι ακίνητος εκεί πέρα, μπορείς να τον πάρεις κιόλας.
2: Δεν χρειάζεται να πιάσω και ψάρι. Κάθομαι ούτως ή άλλως. Την προβλή στην καρεκλίτσα μου, μια χαρά με το καπελάκι μου, στη σκιά μου.
0: Μια χαρούλα.
2: Τι φταίει το ψάρι.
0: Έχεις δίκιο, γιατί δεν το τρως όμως το ψάρι. Το τρως το ψάρι, τι φταίει το ψάρι. Σε πείραξε, δηλαδή δεν πρέπει θες εσύ να βάψεις τα χέρια σου με αίμα, θες να τα βάφουν οι άλλοι.
2: Ακριβώς. Ναι, θέλω να τα βάφουν οι άλλοι και εγώ να έχω καθαρά χέρια να τα λερώσω με το ψάρι που τρώω. Εντάξει.
0: Mm-hmm.
2: Τρώω ψάρι και mm-hmm. κρέας τρώω.
0: Mm-hmm.
2: Beloved.
0: Mm-hmm.
2: Sweet harmony. Λοιπόν, εσύ το ποντίκι δηλαδή αυτό αν έμπαινε στο σπίτι σου, τι θα το έκανε?
0: Τι θα το έκανα, τα
2: παρέα.
0: Το κυνηγούσε γκόλφο.
2: Ναι, γκόλφο, μάλιστα. Μην λερώσει το δικό σου χέρι, να λερώσει γκόλφο τα χέρια τη. Κατάλαβα. Ολίβια Ντίν σε λίγο επίσης.
0: Έχω σώσει ποντίκι στο χωριό σου.
2: Εγώ έχω σώσει, εντάξει.
0: Που το κυνηγούσε γκόλφο. Και προσπαθούσα να τη αποσπάσω την προσοχή για να φύγει το μικρό το ροκτικό από εκεί.
2: Σε λίγο, pay your bills.

0: Η Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Ακολουθεί κομματάρα από τη Saka Khan. Αλλά πρώτα βεβαίως, Pay Your Bills νούμερο 1 στο Easy Breakfast. Δύο φορές κάθε μέρα ακληρώνουμε δύο από εσάς που έχετε λάβει μέρος στο Pay Your Bills μέσω soundis.gr κάθε το Easy 972 και επιχειρούμε να πληρώσουμε δύο λογαριασμούς όπως ακριβώς τους επισυνάπτετε εσείς στην σχετική φόρμα στο site μας. Αρκεί βεβαίως εφόσον κληρωθείτε να μας τηλεφωνήσετε εντός 10 λεπτού για να πάρετε τα χρήματά σας. Και η πρώτη νικήτρια.
1: Αυτό λέει ο Στάθης, επιχειρούμε. Διότι πρέπει να κάνετε και εσείς το κάτι σας. Αφού σας φωτογραφίσουμε, να μας πάρετε τηλέφωνο. Η πρώτη λοιπόν.
0: Μεταφορικά σας φωτογραφίσουμε. Δεν, δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει και φωτογράφηση στο.
1: Και επίσης το να μας πάρετε τηλέφωνο. Δεν μας παίρνουν ένα τηλέφωνο. Μας παίρνουν τηλέφωνο.
0: Να μας πάρετε τηλέφωνο.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Α, ναι, είπα εγώ να μας πάρετε ένα τηλέφωνο.
1: Όχι, να μας πάρετε τηλέφωνο. Το μα παίρνω τηλέφωνο είναι. Σου παίρνουν ένα τηλέφωνο. Κυριολεκτικά. Μεταφορικά παίρνεις τηλέφωνο.
0: Ναι, εντάξει. Εκτός θα το κάνουμε πολύ δύσκολο, δηλαδή θα πρέπει να κληρωθείτε, να σας φωτογραφίσουμε, να μας πάρετε δώρο ένα τηλέφωνο και μετά να σας δώσουμε τα χρήματα.
1: Α, ωραίο και αυτό. Η πρώτη μας τυχερή λοιπόν με ποια απλή διαδικασία, να μας πάρει απλά στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ελπίδα Α, με κινητό που τελειώνει 540, αυτό είναι το κινητό που έχει δηλώσει η Ελπίδα. Τα τρία τελευταία ψηφία δηλαδή είναι το 5, το 4 και το 0 και έχει επισυνάψει λογαριασμό ρεύμα τους αξίες 112,75. 112 ευρώ, 75 λεπτά θα γίνουν δικά σου. Ελπίδα μου Α, με κινητό που τελειώνει σε 540, αρκεί και εσύ να μας πάρεις τηλέφωνο εντός 10 λεπτού στο 210-68-42-220. 210-68-42-220.
0: Ελπίδα Α, με κινητό που τελειώνει σε 540, σε περιμένουν 112 ευρώ και 75 λεπτά.

0: And the Rufus say nobody is breakfast πρωινό Τετάρτης. Έχουμε μηνύματα 2-3 από την Αυστραλία. Φιλιά πολλά στην Αυστραλία και στο Σίδνεϊ και όπου αλλού μας ακούτε. Πού να δεις, λέει, τι γίνεται με τα καγκουρό και τις αράχνες. Και ένας άλλος λέει τα μίνι θανατηφόρα χταποδάκια. Σου λέω η Αυστραλία πρέπει να έχει. Ο Θεός του έμεινε δηλητήριο. Λέει, πού να το βάλω αυτό. Τελευταία μέρα είναι, αύριο ξεκουράζομαι. Θα το ρίξω εκεί μακριά.
1: Μακριά από πού, από σένα.
0: Από όλους τους υπόλοιπους. Και ό,τι δηλητήριο έχει, το έχει ρίξει εκεί.
1: Σοκαρίστηκε με τα μικρά χταποδάκια, τα δηλητηριώδη, γιατί σου λέει: όπ, ένα χταποδάκι, ώρες τα κάρβουνα, τσουπ, πάρ' τον κάτω.
0: Το SNF. Το SNF Νόστος. Θυμίζουμε το Ιδρύματο Σταύρος Νιάρχος επιστρέφει 21 με 28 Ιουνίου. Το φετινό SNF Νόστος θα φέρει κοντά περισσότερους από 200 διεθνείς ομιλητές, ομιλήτριες, καλλιτέχνες, επιστήμονες, επαγγελματίες από όλα τα πεδία. Είναι τρομερά πλούσιο το πρόγραμμα. Έχει πολλές ενδιαφέρουσες συζητήσεις με Γιάννη Ντετοκούμπο, με Γκάρι Κασπάροφ, με Κατερίνα Βρανά, με Εμμανουήλ Καραλή. Ο Τζον Κλίζ έρχεται για μια ειδική προβολή ταινίες Monty Pythons που είναι sold out βέβαια από ό,τι τσέκαρα, αλλά θα έχει εισιτήρια κάποια στην πόρτα. Και βεβαίως σε συνεργασία με το Release Athens, τρεις μεγάλες συναυλιακές βραδιές, με τον David Byrne η πρώτη, με τον Jean-Michel Jarre η δεύτερη που είναι σχεδόν sold out και η Gorillaz που είναι sold out εδώ και αρκετό καιρό. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο snfnostos.org για το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για άλλη μια χρονιά. Με κεντρικό μήνυμα επίκεντρο ο άνθρωπος. Γιορτάζει 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Μπείτε στο site, δείτε όλο το πρόγραμμα, βρείτε πληροφορίες, κλείστε τις θέσεις σας και καλή διασκέδαση. Πάμε για μικρή διακοπή και επιστρέφουμε για να δούμε τα νεότερα για την κίνηση και φυσικά την εύκολη ερώτηση Νότ.
2: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις, να

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
2: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
1: Και νομική προστασία?
2: Προστασία, αλλά νομική.
1: Και η απαλλαγή?
2: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
1: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
2: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park. The place of happiness.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Ό,τι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
2: Άντε, είμαστε. Θυμίζουμε τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας, διότι η τελική ημερομηνία πλησιάζει για τις συμμετοχές. Αρκεί βεβαίως να τηρείτε τις προϋποθέσεις. Στέλιος Foundation, Σερ Στέλιος Χατζιωάννου, η έμπνευση, χρηματικό έπαθλο μοιράζονται τρεις επιχειρηματίες αξίας 300.000 ευρώ. Αρκεί βεβαίως να έχετε επιχείρηση η οποία λειτουργεί στην Ελλάδα, είναι κερδοφόρα, καινοτόμα και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Στο παρελθόν έχουν βραβευτεί επιχειρήσεις και έχουν αναδειχθεί επιχειρήσεις από το συγκεκριμένο οργανισμό και τη συγκεκριμένη ενέργεια, όπως το Σινόμπο, το Πολύ Cool, το Ferry Hopper, το Hembole Shop και πολλές άλλες. Θα μπείτε λοιπόν στο stelliosfoundation.gr. Μέχρι 6 Ιουλίου μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή και να διεκδικήσετε το βραβείο νεανικής επιχειρηματικότητας του Stelios Foundation. Κίνηση στην Αθήνα, στον Κηφισό. Έχουμε μποτιλιάρισμα στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών και στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Αχαρνών. Η Αττική οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο σχεδόν της Λεωφόρου Κίμης. Η Κηφισία στην κάθοδο από τα Σίδερα Χαλανδρίου προς τους Αβελόκηπους, στην άνοδο κατά διαστήματα, εκεί στο ύψος της Εθνικής Αντιστάσεως με κατεύθυνση την Παλαιολόγου. Η Μεσογείο στην κάθοδο από το σταθμό νομισματοκοπείο προς το Πεντάγωνο και την Κατεχάκη, στην άνοδο κυρίως στο ύψος της Κατεχάκη, αυτή την ώρα ανεβαίνοντας προς το Χολαργό. Η Αλίμου Κατεχάκη από την περιφερειακή Ημιτού προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, η Καλλιρόη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα, η Αμαλία στο κέντρο και η Πειραιώς από την Χαμοστέρνας προς την πλατεία Ομονίας. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διηληστήρια, αρκετή κίνηση στο παραλιακό μέτωπο στο ύψος του Φαλιρικού Δέλτα και στα δύο ρεύματα, από το Μοσχάτο και το Νέο Φάλιρο η Μικράς Ασίας προς τον Πειραιά, ο Καρέας από Ηλίουπολη προς Βύρονα κυρίως και η Ηλιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο προς τη Δάφνη είναι τα κυριότερα σημεία με κίνηση αυτή την ώρα στην Αθήνα. Εύκολη ερώτηση, Νότ. Όπως πάντα, περίπου τέτοια ώρα, την θυμίζουμε ή την πρωτολέμε για εσάς που μπήκατε αργότερα στην παρέα μας.
3: Ένας στους τρεις έχει κάνει αυτή την αγορά επηρεασμένος από τον άλλον.
2: Ναι, από φίλο ή φίλη. Έχετε στείλει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Το 90% αυτό που έχετε στείλει το έχει και η Μαρία. Μέχρι και μπιλιάρδο μου είπε ότι έχει, αλλά
3: δεν
2: μετά
3: έχω,
2: μου είπε ότι είχε
3: μικρό.
2: Ναι, είχε μικρό μπιλιάρδο. Λοιπόν,
3: έλεος.
2: Έχουμε βεβαίως σωστές απαντήσεις. Ένας στους τρεις δήλωσε ότι το αγόρασε επειδή επηρεάστηκε από φίλο ή φίλη. Κάποιοι πολύ κλασικοί έτσι ακροατές μας παλιοί το βρήκατε κατευθείαν, γιατί είπαμε ότι έχει μια μεγάλη σχέση με εμάς τους δύο. Το έχουμε αναφέρει πολλές φορές δηλαδή στον αέρα. 6981-972-972 το Viber για τα μηνύματά σας. 6981-972-972. 10 παραπέντε απάντηση όπως πάντα και φυσικά μετά το τέλος της εκπομπής θα μπείτε στον Instagram λογαριασμό του Easy97.2 και έγκαιστε πολύ. Και με story θα βρείτε την εύκολη ερώτηση Νότ με την απάντησή της. Κατά τα άλλα, επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μία τέτοια είναι το U-Ton 10 Sharp.

0: Ed Sheeran, πρωινό Τετάρτης 17 Ιουνίου στο Easy Breakfast. Από χθες 16 του μήνα, να θυμίσουμε, φαντάζομαι το ξέρετε, αλλά okay, ας το πούμε γιατί είναι σημαντικό. Είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας. Θα μείνει ανοιχτή μέχρι τις 23 Ιουνίου για όσους θέλουν υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων να επιβεβαιώσουν φυσικά μέσω της πλατφόρμας τον αριθμό κινητού και να λάβουν τα αποτελέσματα μέσω SMS. Και όχι να πάνε στο σχολείο με τα χαρτιά, ναι, που πηγαίναμε εμείς. Αν θυμάστε τότε τα βάζανε σε μία τάξη σε χαμηλό όροφο στο ισόγειο πίσω από τα κάγκελα.
1: Όχι, εμάς τα βάζανε έξω, στον εξωτερικό.
0: Ναι, εγώ θυμάμαι ήταν πίσω από. Τι είχα πάει εγώ εδώ μεταξύ να τα δω.
1: Τι είχες πάει.
0: Πραγματικά. Μάλλον για τη Βόλτα θα είχα πάει.
1: Θα είχες πάει για τη Βόλτα.
0: Anyway. Η πλατφόρμα είναι ανοιχτή και θα παραμείνει ως 23 Ιουνίου. Πάμε στο top 500. Πάμε στο top 500.
1: Πριν τις 8.30 έχει ξεκινήσει. Πες ένα γράμμα. Λέω ένα γράμμα. Α, βέβαια. Λέω το πι.
0: Ναι.
1: Α, πολλές επιλογές. Λέω, μου λέει, καλά, εγώ τρελαίνομαι για αυτούς. Λέω, ποιοι είναι αυτοί.
0: Πασαντίνας. Ναι.
1: Πασαντίνας. Λέω, ποιο τραγούδι. Μα λέω, κανείς δεν το ξέρει. Τι είναι αυτά, ρε, που λες, τι είναι αυτά. Μετά πρότεινα εγώ ένα άλλο.
0: Pet Shop Boys. Πρότεινες.
1: Πιο πριν είχα παρατείνει την Patsy Cline.
0: Patsy Cline, ναι.
1: Ναι, έφαγα και εκεί το φρυσιδάκι μου. Πολύ ωραία.
0: Pet Shop Boys, πολλές επιλογές. Αλλά σου είπα, εντάξει, έχουμε ξαναπέξει, έχουμε παίξει πολλές φορές. Θα ξαναπέξουμε Pet Shop Boys. Πριν επίσης,
1: ναι,
0: πολλές επιλογές. Phil Collins επίσης, από πει πολλές επιλογές. Και ξαφνικά πέφτει σε ένα τραγούδι,
1: ναι,
0: που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Και τελικά του είπα, τι δεν έβαλε, αυτό που μου αρέσει.
0: Ναι, δεν θυμάμαι αν είχε γίνει. Θυμάμαι ότι το βλέπα στο MTV πάρα πολύ στη Θεσσαλονίκη, που εμείς στη Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος,
1: ναι,
0: είχαμε MTV νωρίτερα από την Αθήνα. Γιατί μα το είχε βάλει ο καλός μας ο
1: δήμαρχος,
0: ο κύριος Κούβελας. Μα το είχε βάλει αυτός που είχε κάνει την τρύπα για το μετρό τότε,
1: mm-hmm,
0: το 85 πότε ήταν, και μα είχε βάλει και MTV. Και το βλέπα συνέχεια. Μπορεί και στο Μουσικόραμα με τον, ναι, Νίκο Γκούτι, δεν θυμάμαι. Νίκο Γκούτι, νομίζω Νίκο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει γίνει. Μ' αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι αυτό.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: τέλεια.
0: Και το λέω γιατί στο soundist.gr κάθετο easy972 υπάρχει μια τεράστια λίστα στην οποία ψηφίζετε μία την αγαπημένη
1: 500 σας κομμάτια.
0: Δεκάδα ακριβώς και διαμορφώνετε το 500 του easy97,2. Ταυτόχρονα ψηφίζοντας, διεκδικείτε και ένα μοναδικό ταξίδι για δύο άτομα 6 μέρες στο Παρίσι παρέα με το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Και κάθε μέρα, επειδή υπάρχει και η επιλογή του να βάλετε ένα δικό σας τραγούδι, επιλέγουμε και εμείς ένα τραγούδι.
1: Άντε και εμείς πάλι. Επιλέγεις εσύ ένα δικό σου τραγούδι.
0: Δεν είπες το γράμμα P και έβαλε ένα τραγούδι από καλλιτέχνη που σε γίνει από γράμμα P.
1: Τι είπες, προάλλες δεν είχα βάλει W και μου πεις τι είναι αυτό, ρε. Ούτε το γράμμα δεν με αφήνεις. Απλά σου τα έτυχε και σου άρεσε το P.
0: Κακό σου είπε και το W.
1: Λέγε,
0: γιατί έχει επιλογή
1: να αναλαμβάνει την ευθύνη. Είναι δικό σου το τραγούδι.
0: Ωραία,
1: σου επιλογή.
0: Τραγούδια που δεν ακούμε και πάρα πολύ συχνά. Έτσι λοιπόν.
1: Εγώ το ακούω κάθε μέρα αυτό.
0: Από πι που είπε η Μαρία το γράμμα, θυμήθηκα βλέποντα τη λίστα δηλαδή εδώ που έχω μπροστά μου, το συγκρότημα Prefab Sprout. Και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σα αρέσει. Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά.
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός.
0: The King of Rock and Roll.

0: Η σημερινή μας επιλογή για το top 500 του Easy 97,2 Prefab Sprout, The King of Rock and Roll. Δεν βλέπω κανένα μήνυμα που να λέει κομματάρα. Προφανώς το έχουν απολαύσει τόσο πολύ που δεν μπορούσαν να διακόψουν την ακρόαση, ναι, να μου στείλουν ένα μήνυμα ότι τι κομματάρα επίλεξε εσύ. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Επίσης είπες ευτυχώς, ελπίζω να μην ακούει η Δέσποινα γιατί σίγουρα δεν θα το ξέρει.
0: Καλά, νέα γενιά τώρα, τι να ξέρει. Δεν είναι.
1: Αυτό λέμε.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Αλλάξουμε εμείς τα γούστα μας επειδή μας ακούνε κάποιοι νεότεροι. Τι να βάλω, να βάλω BTS, τι να βάλω, να βάλω όλο Taylor Swift. Δεν γίνεται.
1: Φυσικά καλέ, δεν είναι και τόσο μικρή. Γιατί σα αρέσει η Taylor Swift, ηρέμησε και ζημέρεψε.
0: Λοιπόν, τι Hunter X, αυτό που ακούνε το Golden, που ακούνε οι κόρες μου και τρελαίνονται όλοι. Λοιπόν, πάμε για break.
1: Ο ήλιος μας δίνει ζωή, είναι το μόνο σίγουρο, αλλά μας δίνει και κοκκινίλες και ερεθισμούς. Και αυτό είναι επίσης σίγουρο. Μετά την έκθεση στον ήλιο, δώσε στην επιδερμίδα σου τη φροντίδα που της αξίζει. Μιλάμε για το Uniburn After Sun. Ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο, διότι συνδυάζει υαλουρονικό οξύ και σουκραφάτι μαζί με γιαουρτάκι. Έχει ισχυρή καταπραϊντική και αντιφλογιστική δράση. Προστατεύει και πουλώνει το δέρμα, δημιουργώντας ένα προστατευτικό φιλμ που αποκαθιστά άμεσα την ισορροπία της υγρασίας του δέρματος, επιταχύνοντας τη φυσική διαδικασία αποκατάστασής του. Έχει συγκλονιστικό άρωμα, δεν είναι καθόλου λιπαρή υφή, είναι κατάλληλο για κάθε τύπο επιδερμίδας και ακριβώς έχει και το φανταστικό το τύπο που σου έχουμε πει εμείς, ότι το βάζεις στο ψυγείο πριν την χρήση για ακόμα πιο άμεση ανακούφιση. Είσαι ξανά έτοιμος για την επόμενη εξόρμηση με το Uniburn After Sun από την Unipharma.
0: Άντερα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές.

0: ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
6: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
7: για την τέλεια. Μα στιχωτή η υφή.
5: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
8: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
9: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: People have repower. People have
12: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο gopavlaout.co.
14: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
15: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
18: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
21: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεόρασης από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
22: Easy News.
23: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Για την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα ότι το κόμμα Ελλάς μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι αξιωματική αντιπολίτευση γίνεται ένα κόμμα όταν έρχεται δεύτερο στις βουλευτικές εκλογές και κάνει κυβέρνηση το πρώτο κόμμα. Αυτή τη στιγμή, αξιωματική αντιπολίτευση είναι το Πασόκ λόγω όσων συνέβησαν στο ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχεια της εκλογικής ήττας του κ. Τσίπρα. Συνεχίζεται σήμερα στο εφετείο η δίκη για τον Δημήτρη Λιγνάδη. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο του 2022 ο Δημήτρης Λιγνάδης είχε καταδικαστεί σε κάθερξη 12 ετών για δύο υποθέσεις βιασμού 17χρονων αγοριών. Από σήμερα μέχρι και τις 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων που ενδιαφέρονται να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο να απευθυνθούν στο λυκείο τους προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Αυστηρότερα τα μέτρα για τους επιχειρηματίες και ξενοδόχους οι οποίοι τοποθετούν παράνομα ξαπλώστρες και ομπρέλες στις παραλίες. Το Υπουργείο Οικονομικών μέχρι και ντρόουν επιστρατεύει προκειμένου να εντοπίσει και να περιορίσει τα φαινόμενα για παραβάσεις και αυθαιρεσίες σε γυαλούς και παραλίες. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα πλατφόρμα posokane.gov.gr μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές σε περισσότερα από 8.000 προϊόντα από όλες τις μεγάλες αλυσίδες της χώρας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι το στενό του Ορμούζ είναι ανοιχτό. Ωστόσο, εκατοντάδες πλοία εξακολουθούν να παραμένουν ακινητοποιημένα καθώς οι πλοιοκτήτες αποφεύγουν να στείλουν τα δεξαμενόπλια σε μία από τις πιο κρίσιμες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη, χωρίς ασφαλιστική κάλυψη. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Σον Πεν αναμένεται να αναλάβει την σκηνοθεσία σε μια ταινία που διαδραματίζεται με φόντο τα γεγονότα της εισβολής στο Καπιτόλιο στις 6 Ιανουαρίου του 2021. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχει ο Bradley Cooper.
22: Easy Sports.
23: Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή έκανε εξαιρετικό ξεκίνημα στο Μουντιάλ, επικρατώντας τις Αλγερίες με τον Λιονέλ Μέση να κάνει το 3-0. Η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια Σέρενα Ουίλιαμς θα επιστρέψει στο Γουίμπλετον μετά από 4 χρόνια απουσία στο διπλό γυναικών. Η 44χρονη τενίστρια προετοιμάζεται για τον Grand Slam, παίζοντας αυτή την εβδομάδα στο διπλό στο Βερολίνο με την Καρολίνα Μούτσοβα. Ο Εμμανουήλ Καραλή συνέχισε στην Οστράβα, επικρατώντας το επικοντό με 5,82 μέτρα.
22: Easy weather.
23: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Από το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνεούν βόρειες διευθυνσής 3 με 4 και στα δυτικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
22: Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
24: Εδώ είμαστε 9 και 5 πρωινό Τετάρτη. Easy Breakfast. Αυξημένη κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών, στην άνοδο από τα Κτέλ και πάνω προς την Αχαρνών. Η Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Κλασικά από τον κόμβο της λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της λεωφόρου Ηρακλείου κυρίως. Η λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια, στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς τη λεωφόρο Κηφισού. Επίσης η Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι. Πολύ αυξημένη κύκληση, ενώ μεγάλο μποτιλιάρισμα και αρκετή ώρα καθυστέρηση. Στην κάθοδο από το Νέο Ψυχικό προς την Πανόρμου, η Κατεχάκη από τη Μεσογείο προς τη Λεωφόρο Κηφισίας, η Μεσογείο στην κάθοδο από το σταθμό νομισματοκοπείο κατά διαστήματα προς την Λεωφόρο Κατεχάκη. Αρκετή κίνηση Βασιλίσσης Σοφίας, κυρίως προς Χίλτον, πρώην Χίλτον από το Πολεμικό Μουσείο και από το ίδιο κομμάτι, από το ίδιο σημείο κατεβαίνοντας προς την πλατεία Συντάγματος. Η συγκρούση στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, Καλλιρόης Αρδυτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα, Αμαλίας και στα δύο κυρίως στο κέντρο της Αθήνας και η Πειραιώς από τη Χαμοστέρνας προς την πλατεία Ομονίας. Η παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνο. Στο ρεύμα προ Γλυφάδα, στο ύψο του Τροκαντερό και του Παλαιού Φαλήρου. Τα περισσότερα προβλήματα όμω είναι στο ρεύμα προ Πειραιά. Από το Φαλερικό Δέλτα και σε όλο το κομμάτι μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά έχουμε μποτιλιάρισμα και αρκετά έντονο κατά διαστήματα. Οι δρόμοι του Πειραιά επίση είναι μποτιλιαρισμένοι. Η Λιουπόλεω από τον Άγιο Δημήτριο προ την Δάφνη έχει επίση κίνηση. Και η Αλίμου Κατεχάκη από την Περιφερειακή Ημιτού προ τα στρατιωτικά νοσοκομεία.
0: Έχουμε και δεύτερο Pay Your Bills.
24: Σε λίγο.
0: Έχουμε και διαγωνισμό C-Jets.
24: Λίγο αργότερα.
0: Και να σου κάνω μια ερώτηση. Έχεις συγγενείς στην Αμερική?
24: Όχι.
0: Αλήθεια?
24: Είχα, αλλά δηλαδή γύρισαν. Έναν ξάδερφο είχα, ο οποίος είναι πολλά χρόνια εδώ.
0: Οκ. Γιατί διάβαζα μια είδηση για μια Αμερικανίδα, την Τζάμι,
24: ναι,
0: η οποία ψάχνει babysitter, νταντά για τα παιδιά και μου θύμισε πάρα πολύ και σκέφτηκα ότι είσαστε από το ίδιο σόι. Είπε, αν έρχομαι με αυτό.
24: Ace of Base, The Sign, Phil Collins αμέσως μετά, In the Air Tonight, πρωινό Τετάρτης, στο Easy Breakfast.

0: In the air tonight, το Phil Collins στο Easy Breakfast. Πρωινό Τετάρτη, 9 και 13 πρώτα λεπτά με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Όπως πάντα, 6,5 με 10.
1: Και θα κάνουμε λίγη αναμονή για το θέμα μου και το συγγενή σου τη χαμένη στην Αμερική. Και θα πάμε στο Pay Your Bills. Γιατί μας την είπε εκτός αέρα ότι είχα πει ότι θα κάνουμε Pay Your Bills και είπαμε και ότι είσαι ο άρχοντας του σκότου. Βάσια Σίγμα. Η δεύτερη.
0: Δεν σου είπα πριν, πες το και θα το κάνουμε.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Η δεύτερη επιλογή.
0: Εγώ είμαι και μία γκούντου ραδιοφώνου. Ναι.
1: Βάσια Σίγμα με κινητό που τελειώνει σε 404. Η Βάσια ακολούθησε τη διαδικασία. Δηλαδή μπήκε στο soundist.gr κάθετος easy972. Βρήκε το banner που λέει Pay Your Bills και σου λέει: θα επισυνάψω το λογαριασμό νερού μου αξίας 85 ευρώ και 53 λεπτών και θα μου το πληρώσω τα

0: Μπράβο βρε Βάσια μου, στο μέσο της εβδομάδας ήρθαν τα καλά τα νέα.
1: Σας ακούω συνέχεια, να είστε καλά, μας γεμίζετε τη μέρα, ευχάριστα.
0: Ευχαριστούμε εμείς πολύ, 85 και 53 λοιπόν ο λογαριασμός που θα πλαιώσει το Pay
1: Your Bills. Δεν είναι και κάτι φοβερό, ναι εντάξει.
0: Δεν είναι να σου πω κάτι όμως, δεν είναι και λίγο. Με ένα 85, θέλω να πω, μπορείς να βγεις έξω, να φας, να πιεις. Αρκεί να κάνεις σωστές επιλογές. Να μην πηγαίνεις στα γκουρμέ εστιατόρια που πάει ο Στάθης που πληρώνεις τη σαλατίτσα 50 ευρώ.
2: Λες και τα πληρώνεις από την τσέπη σου.
0: Τα πληρώνω. Για πες, Βάσια μου, τι θα τα κάνουμε τα χρήματα.
1: Κάτι τέτοιο, καλή ιδέα σου.
0: Ωραία, ναι, ρε παιδί μου, ένα φαγητάκι τώρα που έχει ανοίξει και ο καιρός. Είναι πολύ ωραία και σε αυτά τα μεζοδοπολία. Να πιει και την πίτα σου. Είναι ωραία. Να περάσει όμορφα, κοριτσάκι μου, όμορφο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, βρε
2: παιδιά. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια. Και κλείνοντας, θα σου έρθει και ένα μήνυμα στο κινητό που θα σου εξηγεί τις λεπτομέρειες. Soundis.gr κάθετος easy 972. Πάντως εγώ βλέπω το 85 ευρώ είναι ένα καλό ποσό για να γκουρμέ εστιατόριο. Δεν ξέρω που πας εσύ και είναι λίγα αυτά τα λεφτά.
0: Όχι, για σένα είπα. Εγώ είπα ότι είναι. Μια χαρά είναι. Εγώ το συνδέω αυτό με το θέμα μου.
2: Θα πάρω και σαλάτα.
0: Α, ναι, εντάξει.
2: Λοιπόν.
0: Το κρασάκι σου 85 ευρώ κάνει το κρασί σου μόνο.
2: Ρε φίλε, έχεις παρουσιάσει μια εικόνα. Θα μας ακούει κανένας καινούριος και θα λέει ποιος είναι αυτός ο μεγιστάνας.
0: Ο Πελούσιος.
2: Spinning
0: Μένει
2: around.
0: Και σε πύργο στην Καστέλα.
2: Η Κάιλι λοιπόν, πρωινό Τετάρτη στον Easy.

0: Ray στο Easy Breakfast, Where is my husband? 9 και 22 πρώτα λεπτά, πρωινό Τετάρτης.
1: Και πάμε στη χαμένη ξαδέρφη του Στάθη από την Αμερική, την Τάμι, η οποία ανέβασε μια αγγελία ζητώντας babysitter, και επειδή είναι και ο Στάθης σε μια τέτοια αναζήτηση, που κάτι μου λέω, κάτι μου θυμίζει. Α, ενδεχομένως το Στάθη. Babysitter λοιπόν, χρειάζομαι babysitter όσο το δυνατόν πιο σύντομα, λέει η Τάμι. Χρειάζομαι κάποιον να προσέχει τα 4 μου παιδιά ηλικίας 2, 3, 5 και 7 από το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάποιες φορές και Σαββατοκύριακα. Να πάει και ο Στάσης να πει το κρασάκι του με το γυναικάκι του. Πρέπει να είναι πολύ καλή μαγείρισα και πολύ καλή στο καθάρισμα. Να είναι πάνω από 25 χρονών. Το λιγότερο από άποψη εκπαίδευση πρέπει να έχει πάρει master degree. Όχι, λέει, social media, δεν χρειάζεται τα παιδιά μου να βλέπουν κάτι τέτοιο. Δεν πίνει, δεν καπνίζει. Όχι τατουάζ, ούτε σκουλαρίκια. Τουλάχιστον 5 προηγούμενες συστάσεις επαγγελματικές. Και φυσικά θα κάνουμε και ένα τεστ για ανίχνευση ναρκωτικών. Mm-hmm. Και θα τσεκάρουμε λιγάκι το παρελθόν της.
0: Ένα τεστ ισορροπίας.
1: Πρέπει, λέει, να έχει δικό της μεταφορικό μέσο ώστε να έρχεται και να φεύγει.
0: Πάνω
1: και ταυτόχρονα να κάνει και κάποια θελήματά μου. Όλα μου, all my runs, λέει, όλα μου τα θελήματα. Και η δουλειά αυτή πληρώνει $200 την εβδομάδα, να τα πεις.
0: Και κύριε ευκαιρία, τα λιγουρεύεστε!
1: Στην Αμερική τώρα λέμε, έτσι, στην Αμερική που το δωμάτιο μέσα σε ένα σπίτι, ας πούμε, που μένεις με άλλους, κάνει γύρω στα $1,500.
0: Ναι, αν θες να μείνεις κέντρο. Έχει και πιο έξω φτηνότερα.
1: Σωστά. Λοιπόν, η Τάμι, λοιπόν, με αυτά που βέβαια έγινε viral και γράφαν από κάτω και κανείς δεν. Και έλεγε από κάτω, παρακαλώ, τηλεφωνήστε την Τάμι. Και γράφαν από κάτω, κανείς δεν πήρε ποτέ τηλέφωνο την Τάμι. Και λέγανε ότι μια τέτοια δουλειά είναι τουλάχιστον $4,000 το μήνα. Η Τάμι θα μπορούσε να είναι και λίγο τη στένθη συγγενούλα.
0: Ναι,
1: γιατί εντάξει, όχι για το οικονομικό που και άλλα και για το
0: κομμάτι. Τα άλλα, ναι, εγώ θέλω τα άλλα. Κυρίως το μάστερ. Εγώ αναζητώ δηλαδή κυρίως το μάστερ.
1: Ναι, μην κοροϊδεύεις. Γιατί, γιατί να μην
0: κοροϊδέψεις.
1: Γιατί και εσύ θέλεις μία babysitter που να έχει κάνει σπουδές στον κλάδο αυτό.
0: Τι να θέλω να κάνω, μία babysitter η οποία έχει σπουδάσει, ξέρω εγώ, χρηματοοικονομικά.
1: Γιατί μπορεί να είναι πολύ καλή με τα παιδιά και επίσης μπορεί να έχει.
0: Λάθος, είπα λάθος κλάδο. Γιατί αν έχει κάνει χρηματοοικονομικά μπορεί να καταλάβει.
1: Συγνώμη,
0: τι κακοδιαχείριση κάνω και να μου πει. Μεγάλα, έλα λίγο εδώ να σου πω εσένα. Λοιπόν, έπρεπε να κάτι άλλο. Από τι να έχει σπουδάσει.
1: Η αδερφή τη γυναίκα σου που έχει σπουδάσει με τα παιδιά και όλα τα σχετικά έχει κάνει παιδιά. Τώρα είναι έγκυος, όμως είναι πολύ καλή με τα παιδιά και θέλει να ασχοληθεί.
0: Δεν είπα να έχει κάνει παιδιά, είπα να έχει σπουδές πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Άλλο λέω, η αδερφή λοιπόν της γυναίκας σου, ναι, λέω, έχει σπουδάσει. Όχι, ζαχαροπλάστρια είναι.
0: Έχει σπουδάσει ζαχαροπλάστης. Έχει πάει σε μια σχολή ζαχαροπλάστης.
1: Τι σχέση έχει δουλειά με τα παιδιά. Άρα μπορεί κάποιος οποιοσδήποτε, γιατί ήθελες να έχεις σπουδάσει πάνω στο θέμα.
0: Δεν έχω babysitter την αδερφή της γυναίκας μου. Θέλω μια γυναίκα η οποία να έχει σπουδάσει πάνω στο θέμα.
1: Μπράβο, να έχει σπουδάσει. Δηλαδή.
0: Να έχει κάνει πρώτες βοήθειες. Να έχει κάνει.
1: Αυτά που δεν έχει κάνει εσύ, δηλαδή. Που δεν
0: και αυτά που έχει κάνει εσύ, βεβαίως. Δεν έχει κάνει τέτοιο. Πώς το λένε, νηπιαγωγό, δεν έχει τελειώσει.
1: Και έχω κάνει και πρώτες βοήθειες στο σκύλο.
0: Να, εδώ α πούμε ένα παράδειγμα που κάποια που έχει σπουδάσει το αντικείμενο δεν θα την έπαιρνα ποτέ. Λέω ένα παράδειγμα.
1: Ποιο?
0: Εσένα.
1: Γιατί?
0: Δεν στο καθρέφτη. Δεν σε θέλω,
1: ναι, ρε φίλε. Ναι, ναι,
0: δεν μου κάνει, δεν κολλάει η χημεία μας.
1: Δεν κολλάει η χημεία μας. Αλλά όταν πάμε στα πάρτι και έχει τύχει σε ένα πάρτι που έχω πάει.
0: Είσαι καλή, εκεί στο πάρτι είσαι
1: καλή. Αλλά εκεί ήθελε.
0: Για δύο ώρες που είμαι και εγώ μπροστά.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: μέχρι
1: ναι,
0: εκεί είσαι
1: ναι,
0: καλή.
1: Ναι, ναι, καλά,
0: από
1: καλά,
0: εκεί
1: καλά,
0: πέρα
1: καλά.
0: Δεν γυρνάω το βλέμμα μου.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Σε έδειξα. Εγώ είμαι εξαιρετική με τα παιδιά και του βάζω και όρια. Θα έλεγα στην μικρή κουβέντα.
0: Θέλω να κάνουμε ένα δοκιμαστικό να δούμε τι όρια βάζει.
1: Ναι, ναι, καλά για να παίρνω τα 5 ευρώ την ώρα. Άσε με καλά.
0: Ποιο δίνει 5 ευρώ την ώρα.
1: Δεν ξέρω πώ θα δίνει.
0: Εγώ που πάω στα γκουρμέστια τώρα, όπω έλεγε πριν και μένω σε πύργο στην Καστέλα.
1: Μα γι' αυτό δίνει εκεί 5 ευρώ την ώρα, γιατί πάω στα γκουρμέστια τώρα. Έτσι το συνέδεσαι στο κεφάλι μου.
0: Και γυρίζω μετά και λέω, α, όλα καλά, παιδιά, και η ταράτσα την κάναμε. Δώσαμε 500 ευρώ τα δύο άτομα. Πολύ ωραία φάγαμε. Να σα τα περάσω με Άιρις τα 5 ευρώ. Λοιπόν, άιτε. Η Τσεστίνη Πέτσο Boys. Μέχρι τις 10 να ξέρετε ότι φυσικά και σήμερα όπως κάθε μέρα έχουμε έναν διαγωνισμό με την SeaJet για να πάτε όπου γουστάρετε στο Αιγαίο με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως.

0: Η Τσεστίνη Pet Shop Boys, για να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο. Insurance Market βεβαίως στην παρέα μας, γιατί δεν ασχολούμαστε με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά, αλλά όταν χρειαζόμαστε την ασφάλεια ή όταν θέλουμε να κάνουμε ασφαλιστήριο συμβόλαιο, μπλέκουμε και διαβάζουμε μικρά γράμματα ή δεν διαβάζουμε μικρά γράμματα, δεν διαβάζουμε λεπτομέρειες, μας ξεφεύγουν πράγματα και στην πραγματικότητα ενδεχομένως πολλοί από εμάς δεν ξέρουμε τι πραγματικά έχουμε, τι μας καλύπτει και τι να κάνουμε όταν συμβεί κάποια, ένα φυσικό φαινόμενο, μια καταστροφή ή το οτιδήποτε και χρειαστούμε να απευθυνθούμε εκεί που πρέπει να απευθυνθούμε. Εκεί έρχεται το Insurance Market και σου εξηγεί καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Οι επιλογές είναι για από πάνω από 25 ασφαλιστικές στο Insurance Market. Εκεί καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες και βεβαίως υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθήσουν πραγματικά και γι' αυτό και το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε για το τελευταίο μας ημίωρο σε λίγο.
1: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
2: Κι εγώ εκεί μπήκα.
3: Κι εγώ.
2: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Outloud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο ΤΑΕΚ Βοτό. 17 Ιουνίου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με τον Νοντ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
13: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
12: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
13: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
12: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται μπάνιο.
8: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
11: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets Κοτόπουλο με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
14: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
15: Λάμπι! Wow.
14: Στις 18 Ιουνίου.
16: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
17: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
14: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
16: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
18: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
14: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
19: Χαρά στο πόντσο.
14: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
20: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε. Μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.

0: στον Easy 97,2.
1: Παρέα μεταξύ άλλων και με τη Μινώ Online, όπου κάθε ταξίδι συνοδεύεται από υπέροχες γεύσεις, γιατί οι μεσογειακές δημιουργίες και το πιστοποιημένο κριτικό μενού της Μινώ Online στα αλακάρτες εστιατόρια σας περιμένει τον πλέον Φεστός Παλάς και Κνωσός Παλάς, μας φέρνουν και σας φέρνουν πιο κοντά στην Κρήτη, την γαστρονομική περιφέρεια Ευρώπης 2026. Συν βεβαίως, street food επιλογές όπως ναπολιτανική πίτσα, ζούμερα σουβλάκια, χορταστικά hot dog αλλά και ποικιλία καφέ ή τοπικών ποτών στα καφέ και μπαρ στον πλοίο και βεβαίως προνομιακές τιμές αναδιαδρομή που ισχύουν όλο το χρόνο. Για παράδειγμα, από 22 ευρώ για φοιτητές ή τρίτεκνους και πολύτεκνους, από 33 ευρώ επίσης για άτομα άνω των 60 ετών και πολλές άλλες προσφορές με κάρτα Μινώ Online Bonus Card και καλοκαιρινές οικογενειακές προσφορές για να ταξιδέψετε άνετα με τα παιδιά σας, με το αυτοκίνητό σας, σε οικονομική θέση ή σε άνετες τετράκλινες καμπίνες. Minoan.gr για το ταξίδι σας, γιατί όταν σκέφτεσαι ταξίδι, σκέφτεσαι Minoan Lines.
2: Κίνηση.
1: Στα
2: επίγεια.
1: Κίνηση, στα επίγεια, μπράβο. Στα επίγεια, ναι. Στα, ναι. Επί του ασφάλτου.
2: Στο εδάφου.
1: Ναι.
2: Στα εδαφικά.
1: Στον Κηφισό, στην κάθοδο, από τη Λυκόβρηση έχουμε μποτιλιάρισμα μέχρι και χαμηλά στη Λεωφόρο Αθηνών. Και στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και λίγο μετά την Αχαρνών, η Αττική Οδός παραμένει επιβαρημένη στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Η Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Εθνική Αντιστάσεως στο Χαλάνδρη. Η Κατεχάκη από τη Λεωφόρο Μεσογείου προς τη Λεωφόρο Κηφισίας. Η Μεσογείου στην κάθοδο επίσης στο ύψος των Αμπελοκήπων από το Νέο Ψυχικό μέχρι και περίπου τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η Μεσογείου κατά διαστήματα από την Αιγαία Παρασκευή κατεβαίνοντας προς το Πεντάγωνο και την Κατεχάκη. Αρκετή κίνηση τα δύο ρεύματα της Καλλιρόης, της Αρδιτού, της Βασιλέως Κωνσταντίνου, της Βασιλής Σοφίας. Η Συγκρού στην άνοδο βεβαίως. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου παραμένει επιβαρημένη από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια και από το Περιστέρι προς τη Λεωφόρο Κηφισού. Ενώ προβλήματα έχουμε και στο παραλιακό μέτωπο, κυρίως στο κομμάτι από το Μοσχάτο και το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Και επιστρέφουμε κάπως έτσι στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Φυσικά στον Easy 97,2 με Teddy Swim σε λίγο και Roxette τώρα.

0: Teddy Swims και Lose Control. Τελευταίο ημίωρο στο Easy Breakfast, 10 παρατέταρτο.
1: Θα σε πάρω να φύγουμε. Θα λύγεις άλλα μέρη. Μόνο με σίτσες θα φύγουμε. Γιατί σε πάει παντού.
0: Σε πάει παντού και σε πάει και από όπου γουστάρεις. Από το Μαντούδι, για παράδειγμα, της Εύβοιας. Σε 2 ώρες από την Αθήνα φτάνει στο Μαντούδι και, από εκεί στη Σκιάθο σε 40 λεπτά. Στη Γλώσσα σε 40 λεπτά. Στο άλλο λιμάνι, στη Σκόπελο, στο κεντρικό, σε 1 ώρα και 35 λεπτά. Στην Αλόνισο σε 2 ώρες. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις.
1: Έχουν εκμηδενιστεί αποστάσεις.
0: Από το Μαντούδι Εύβοιας, ο μεγαλύτερος τόλος ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου για ξεπέραστη ταχύτητα. Μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση βεβαίως. Θα ταξιδέψετε με την SeaJets και αυτό θα γίνει και μια πραγματικότητα μέσω του Easy Breakfast, διότι θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να κερδίσετε όπως κάθε μέρα ένα διπλό εισιτήριο για τον προορισμό της επιλογής σας. Έτσι να κλείσουμε ωραία την εκπομπή.
1: Ακριβώς. Στο Viber του σταθμού 6981972972 θα γράψετε SeaJets. Στο Viber του σταθμού 6981972 γράφοντας SeaJets. Και θα μπείτε στην κλήρωση. SeaJets. Και θα μπείτε στην κλήρωση. Και
0: όποιος το γράψει σωστά, θα πάρει το εισιτήριο.
1: Και θα μπείτε στην κλήρωση και ένας τυχερός ή τυχερή θα κληρωθεί στο τέλος της εκπομπής. Θα του έρθει μηνυματάκι.
0: Λοιπόν, σε λίγο επιστρέφουμε για να δώσουμε απάντηση στην εύκολη ερώτηση Νότ και το καλό νέο της ημέρας όπως πάντα στο κλείσιμο του Easy Breakfast. Μέχρι τότε, Mario Winans. I don't wanna know.

0: Ο Μάιρο Γουάιναντ, I don't wanna know. 10 παρα 10 easy breakfast, πρωινό Τετάρτη 17 Ιουνίου. Παρεμπιπτόντω σήμερα το βράδυ 8 η ώρα. Σούπερ ήρωε στον Αντένα στην τηλεόραση. Τα πρώτα προβλήματα, λέει, στη συγκατοίκηση Αντώνη και Ρένα κάνουν την εμφάνισή του, ειδικά όταν ο Μανούσο εξαφανίζεται από το σπίτι. Ο Βαγγέλης μετά τις αποκαλύψεις επιστρέφει αποφασισμένος να ξανακερδίσει την Έφη, ενώ μια επιθεώρηση στην αποθήκη βάζει τον Ζαχαρία σε δύσκολη θέση, καθώς ο επιθεωρητής αποδεικνύεται πολύ διαφορετικός από ό,τι περίμενε. Επεισόδιο καινούριο, έτσι, σούπερ ήρωες, απόψε 8 η ώρα στην τηλεόραση του Αντένα. Τώρα, στα δικά μας για να ολοκληρώσουμε. Εύκολη ερώτηση νότα. Αρκετοί και κυρίως έτσι σταθεροί ακροατές παλιότεροι φυσικά βρήκατε τη σωστή απάντηση. Όπως γράψατε κάποιοι, μάλιστα είναι και το περιβόητο.
1: Το περιβόητο, ακριβώς. Περιβόητο,
0: διότι έλεγε η σημερινή εύκολη
1: 180
0: ερώτηση.
1: 180 ευρουλάκια για πέταμα.
0: Γιατί σε πληροφορώ ότι το χρησιμοποιούμε πατάτες. Πλέον αρκετά.
1: Α,
0: αρκετά, ναι, βεβαίως.
1: Μακάρι, Παναγίτσα μου.
0: Χθες γιατί... το πλένα.
1: Ναι.
0: Και έλεγε. Δεν έλεγα την καλή τη Μαρία. Είναι σε μνημόνες. Όχι όμως με την καλή έννοια. Γιατί μας τα έχει πάει. Σύμφωνα με έρευνα, λοιπόν, ένα στους τρεις το αγόρασε γιατί επηρεάστηκε από φίλο ή φίλη. Σωστή απάντηση ήταν το air fryer, το περιβόητο air fryer που έκανε δώρο η Μαρία, δίνοντάς μας πολύ ωραίες επιλογές για το δώρο γάμου. Γιατί είχε πει ή air fryer ή μασάζ. Ξέροντας ότι δεν μου αρέσει ούτε το μασάζ, ούτε ασχολούμαι με τη μαγειρική.
1: Μα συγγνώμη. Ναι, αλλά βοήθησε όμως τη γυναίκα σου η οποία ασχολείται με τη μαγειρική και τη άρεσε και το μασάζ. Τη είπα στην τελική, πάρε μια φίλη σου. Σιγά τώρα πρέπει να είναι και στο αρχικό στο γαμήλο του.
0: Το δώρο πρέπει είναι και για τους δύο, δεν είναι μόνο για τον έναν. Αλλά εν πάση περιπτώσει το air fryer.
1: Ενώ τώρα το air fryer είναι και για τους δύο. Δηλαδή αυτή μαγειρεύει και εσύ το πλένεις. Για τους δύο.
0: Η απάντηση. Το να φας, το να φά δεν αναφέρθηκε. Γιατί δεν τρώω, δεν προλαβαίνω να φά.
1: Δεν φτιάχνεις παγωτό. Λοιπόν, πάμε και στην καλή της ημέρας, η οποία έρχεται από την Πολωνία. 11 Ιουνίου 2026 υπεγράφει ένας νέος νόμος, αναγνωρίστηκε τέλος πάντων επίσημα από τον πρόεδρο της Πολωνίας η ελληνική μειονότητα. Διαβάζω το μεταξύ ότι οι Έλληνες στην Πολωνία υπάρχουν από τον 14ο αιώνα. Χιλιάδες λοιπόν Έλληνες εκεί πέρα, οι οποίοι πια τα παιδιά ελληνικής καταγωγής μπορούν να μαθαίνουν ελληνικά στα δημόσια σχολεία, οι ελληνικοί σύλλογοι να λαμβάνουν κρατική στήριξη, την αναγνωρίζουν στη 10η μειονότητα στη χώρα τους. Και να πούμε επίσης ότι άλλες χώρες που έχουν επίσημα αναγνωρίσει ελληνική μειονότητα είναι η Αλβανία, η Ουγγαρία, η Ουκρανία, η Τουρκία και η Ιταλία. Πολύ ωραία τα νέα για τους Έλληνες της Πολωνίας.
0: Φιλιά πολλά από εμάς, πρωινό Τετάρτης, Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Πρώτο Θεός, όπως λέμε πάντα, επιστρέφουμε αύριο το πρωί, Πέμπτη στις 6.30. Ακολουθεί βεβαίως στις 10 η Μαργαρίτα Λοΐζου. Αμέσως μετά η Μαρία Φραγκάκη στις 2 και ο Νίκος Μάντζος στις 5 το απόγευμα από εμάς. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Bye.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Easy Movie Experience, powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by DAY.
10: Α4 τα περιπολικό.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα MOCK για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
12: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
13: Green.
12: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
15: Μ'

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε, σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: People have repower. People have
6: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Easy News.
8: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Άρχισαν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Σήμερα εξετάζονται στο ελεύθερο σχέδιο και αύριο στο γραμμικό σχέδιο. Για την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα ότι το κόμμα Ελλάς μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι αξιωματική αντιπολίτευση γίνεται ένα κόμμα όταν έρχεται δεύτερο στις βουλευτικές εκλογές και κάνει κυβέρνηση το πρώτο. Αυτή τη στιγμή αξιωματική αντιπολίτευση είναι το ΠΑΣΟΚ λόγω όσων συνέβησαν στο ΣΥΡΙΖΑ σε συνέχεια της εκλογικής ήττας του κ. Τσίπρα. Συνεχίζεται σήμερα στο εφετείο η δίκη για τον Δημήτρη Λιγνάδη. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο του 2022 ο Δημήτρης Λιγνάδης είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 12 ετών για δύο υποθέσεις βιασμού 17χρονων αγοριών. Παράταση μέχρι και τις 22 Ιουλίου έχουν λάβει οι πολίτες για να δηλώσουν τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους, ώστε να αποφύγουν τα απρόστιμα που κυμαίνονται από 200 έως 2.000 ευρώ. Σε λειτουργία έχει τεθεί διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ήδη μέσω των κωδικών TaxisNet να ελέγχουν εάν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής προκειμένου να προετοιμαστούν για την υποβολή αιτήσεων που θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου. Η όρη της συμφωνίας του Προέδρου Τραμπ με το Ιράν, οι οποίοι παραμένουν μυστικοί, έχουν πυροδοτήσει έντονη συζήτηση στην Ουάσιγκτον σχετικά με τα οικονομικά ωφέλη που θα αποκομίσει η Τεχεράνη. Η συμφωνία αναμένεται να επιτρέψει στο Ιράν να εμπορεύεται ελεύθερα πετρέλαιο κατά τη διάρκεια μιας περίοδου διαπραγματεύσεων 60 ημερών και να έχει πρόσβαση σε δεσμευμένα κεφάλαια σε ένα επενδυτικό ταμείο ανασυγκρότησης ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
7: Easy Sports.
8: Η Νορβηγία μπήκε με το δεξί στο Μουντιάλ, καθώς για την πρεμιέρα του ενώ του ομίλου επικράτησε του Ιράκ με 4-1. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή έκανε εξαιρετικό ξεκίνημα επικρατώντας της Αλγερίας με τον Λιονέλ Μέση να κάνει το 3-0. Η Γαλλία ξεκίνησε με νίκη επικρατώντας με 3-1 τη Σενεγάλη. Ο Εμμανουήλ Καραλή συνέχισε στην Οστράβα επικρατώντας το επικοντό με 5,82 μέτρα. Ο επόμενος αγώνας είναι την προσεχή Παρασκευή στο Diamond League της Ντόχα.
7: Easy weather.
8: Γενικά έτρεχε ο καιρός στην Αττική από το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειες διεύθυνσης 3 με 4 και στα δυτικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Να σας πω κάτι, Τετάρτη σήμερα, στη μέση της εβδομάδας βρισκόμαστε. Δεν ξέρω αν κάποιος χρειάζεται να τα ακούσει, να μαζέψει τα κουράγια του. Τεταρτίτσα, τεταρτίτσα λοιπόν, πάει η εβδομαδίτσα. Έτσι θα πορευτούμε σήμερα με αυτή τη διάθεση εδώ στον αγαπημένο μας Easy 97,2, εδώ που απολαμβάνουμε παρέα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και φυσικά συζητάμε όλα όσα μας απασχολούν. Και σήμερα σας έχω πολλά πολλά και πλούσια δώρα. Θέλω να μείνετε στην παρέα μου μέχρι τις 2 για να τα διεκδικήσετε όλα. Πάμε στις επιτυχίες μας σε λίγο, Lady Gaga και Alejandro. Αμέσως τώρα Cutting Crew και I Just Died in Your Arms. Εδώ στον Easy 97,2, καλημέρα σε όλους.

επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της Τετάρτης, 17 Ιουνίου σήμερα. Ναι, και το τραγούδι αυτό θα μπορούσες να το πεις και προφητικό. Βλέπω εδώ ότι υπάρχουν κάποιες προβλέψεις για

Τη την μεγάλη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γωγό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου, και παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Μίκα και relax για τη συνέχεια εδώ στον Easy.

Sleeping Satellites, τον Easy 97,2, πρωινό Τετάρτης 17 Ιουνίου. Σήμερα είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και ο Easy συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας. Και αυτό το κάνουμε με το μεγάλο μας διαγωνισμό που λέγεται Pay Your Bills. Μπαίνετε λοιπόν στο soundist.gr κάθετο Easy 97,2 και συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα συμμετοχής και στη συνέχεια συντονίζεστε στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Η Μαρία και ο Στάθης καθημερινά ανακοινώνουν τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς και όταν ακούσετε το όνομά σας σημαίνει ότι έφτασε η στιγμή να καλέσετε στο 210-6842-220 και έτσι απλά ο Easy θα σας πληρώσει το λογαριασμό. Σήμερα το πρωί η Βάσια τα έκανε όλα ολόσωστα. Ήταν συντονισμένη, άκουσε το όνομά της στον αέρα, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά και έτσι το Pay Your Bills της πλήρωσε το λογαριασμό νερού αξίας 85 ευρώ. Και από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού, να σας πω κάπου εδώ, το Pay Your Bills σας έχει πληρώσει λογαριασμού συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 31.800 ευρώ. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να δείτε και εσείς ένα δικό σας λογαριασμό να πληρώνετε από εμάς. Maroon 5 σε λίγο, τώρα Benson Boone.

0: Slave to Love στον Easy 97,2 είναι ο Brian Ferry και εμείς μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Υπέροχο αγαπημένο τραγούδι και σίγουρα θα μπούμε να το ψηφίσουμε για το top 500 του Easy 97,2. Μπαίνουμε λοιπόν στο soundist.gr / Easy 97,2 και ψηφίζουμε τα αγαπημένα μας τραγούδια. Εκεί θα μπείτε κι εσείς για να ψηφίσετε τα δικά σας αγαπημένα, μόνο που εσείς μπαίνετε και στην κλήρωση για ένα εξαήμερο ταξίδι στο μαγευτικό Παρίσι με την ποιότητα και την αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα versus Travel. Οπότε ψηφίζετε και στη συνέχεια διεκδικείτε αυτό το φανταστικό ταξίδι, γιατί πραγματικά νομίζω ότι το Παρίσι είναι ένας προορισμός που αρέσει σε όλους. Δηλαδή δεν μπορώ καν να σκεφτώ τι μπορεί να μη σου αρέσει στο Παρίσι. Μια πανέμορφη πόλη, μια φωτεινή πόλη, μια πόλη που μέσα σε 6 ημέρες μπορείς να την απολαύσεις όπως της αξίζει. Και όπως είπαμε, με την ποιότητα και την αξιοπιστία του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα versus Travel. Μπείτε να ψηφίσετε στο top 500 του Easy 97. Και καλή σας επιτυχία. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Χθες κοιμήθηκες 6 ώρες.
3: 6,5. 6 ώρες και 40 λεπτά.
2: Ακριβώς. Και γι' αυτό είσαι χαρούμενος και τα βλέπεις.
3: Συνεχόμενες, έτσι.
2: Ναι.
3: Εντάξει, δηλαδή, άνοιξα τα μάτια 4 ώρα, λέω τι γίνεται. Κοιμάμαι, ζούνε όλοι και τα. Όλοι ζούσαν, εγώ κοιμόμουν.
2: Πώς το κατάλαβες. Πήγες να βάλεις δαχτυλάκι για τις αναπνοές για ολονών.
3: Ολονών, τα παιδιά.
2: Δέσποινα.
3: Το πρωί.
2: Ωραία.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο ΤΑΕΚ Βοτό. 17 Ιουνίου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη, 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιός 260 με τον Νότ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Στρακαστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες. Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
14: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
15: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
16: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
17: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
18: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αυροδουσιολογικής εταιρείας.
19: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.

0: Timbaland και One Republic είναι το Apologize εδώ στον Easy 97,2. Λίγα λεπτάκια πριν από τις 11 βρισκόμαστε και δεν ξέρω αν έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp, αλλά είμαι σίγουρη ότι μιλάει κατευθείαν στην ψυχή κάθε νέου και νέας που ανήκει στη Gen Z, φέρνει τις αγωνίες του στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους και φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα αυτή διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και είναι μία οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές.

0: Ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
1: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
2: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
4: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Και η μέρα αποκάλυψης και Vaiana και Spider-Man καινούρια μέρα και το History 5 και Minions και τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
10: κόκκιπε,
8: κομπάνιο, team colleague,
11: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Άσε με γιατί με να σκάσω.
10: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
9: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
10: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
9: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
16: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
17: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
10: Φτάσαμε κιόλας.
9: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
16: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
19: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Με καταγεγραμμένη την απροθυμία της αντιπολίτευσης να στηρίξει τις διατάξεις, αλλά σε ήπιο κλίμα ξεκίνησε η διαδικασία αναθεώρησης του καταστατικού χάρτη της χώρας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι διατάξεις για την τέχνητη νοημοσύνη και την ελευθεροτυπία, ενώ το ΠΑΣΟΚ ζήτησε να κατοχυρωθεί συνταγματικά η υποχρέωση του κράτους να προστατεύει από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες. Από σήμερα μέχρι και τις 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων που ενδιαφέρονται να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο να απευθυνθούν στο λυκείο τους, προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Αυστηρότερα τα μέτρα για τους επιχειρηματίες και ξενοδόχους οι οποίοι τοποθετούν παράνομα ξαπλώστρες και ομπρέλες στις παραλίες. Το Υπουργείο Οικονομικών μέχρι και drones επιστρατεύει προκειμένου να εντοπίσει και να περιορίσει τα φαινόμενα για παραβάσεις και αυθαιρεσίες σε υγειαλούς και παραλίες. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα πλατφόρμα posokani.gov.gr, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές σε περισσότερα από 8.000 προϊόντα. Τεχεράνη και Ουάσιγκτον μαζί με τους συμμάχους τους ανακοινώνουν άμεσο και οριστικό τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, δεσμευόμενοι να μην προβούν σε οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια και να απέχουν από απειλές, σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτόριο Bloomberg. Η δημοφιλής τραγουδίστρια Σακίρα δήλωσε την μακροχρόνια σχέση της με το ποδόσφαιρο και το παγκόσμιο κύπελο. Ιδιαίτερα στάθηκε στην διοργάνωση του 2010, όπου παρουσίασε το Waka Waka, τραγούδι που, όπως είπε, άλλαξε τη ζωή της και λειτουργήσε ως σημείο αναφοράς στην προσωπική της εξέλιξη, αναφερόμενη στον πρώην σύντροφο και πατέρα των παιδιών της, Gerard Piqué.
20: Easy Sports.
19: Η Αυστρία, αν και δύσκολα, επικράτησε με 3-1 της Ιορδανίας σε αναμέτρηση για τον 10ο όμιλο της διοργάνωσης. Η Νορβηγία μπήκε με το δεξί στο Μουντιάλ, καθώς επιβλήθηκε με 4-1 του Ιράκ. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή έκανε ιδανικό ξεκίνημα, επικρατώντας της Αλγερίας με τον Λιονέλ Μέση να κάνει το 3-0. Η Γαλλία νίκησε με 3-1 τη Σενεγάλη. Ο Εμμανουήλ Καραλή συνέχισε στην Οστράβα, επικρατώντας το επικοντό με 5,82 μέτρα. Ο επόμενος αγώνας θα διεξαχθεί την προσεχή Παρασκευή στο Diamond League της Ντόχα.
20: Easy weather.
19: Έθριος ο καιρός από το πρωί στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα δυτικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα ακυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
20: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Σήμερα είναι Τετάρτη, είναι 17 Ιουνίου. Η θερμοκρασία ήδη στο κέντρο της Αθήνας είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Και τι καλύτερο να σκεφτούμε τώρα από ένα ταξιδάκι σε κάποιο νησί. Και γιατί σας τα λέω αυτά? Γιατί φυσικά σας έχω ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Σε λιγάκι θα σας πω πώς θα διεκδικήσετε 2 δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή για να βρεθείτε στον πανέμορφο πόρο. Μείνετε εδώ και σε λίγο θα σας πω ακριβώς τι πρέπει να γίνει. R.E.M. σε λίγο, αμέσως τώρα Michael Jackson και The Way You Make Me Feel εδώ στον Easy 97,2. Καλημέρα σε όλους.

Losing My Religion εδώ στον Easy 97,2, εδώ που απολαμβάνουμε παρέα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και όχι μόνο, και όλα αυτά τα υπέροχα δώρα που σας έχουμε, που είμαι σίγουρη ότι δεν θέλετε να τα χάσετε. Φύγαμε για Πόρο, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, γιατί το ταξίδι στο Σαρονικό έχει όνομα Aero High Speed. Με πάνω από 15 καθημερινές αναχωρήσεις από Πειραιά, τα νησιά του Σαρονικού μας προσκαλούν για όμορφες εξορμήσεις και εμείς κάνουμε την κράτησή μας στο hellenicseaways.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό μας πράκτορα ή στο νέο See More App που κατεβάζουμε αμέσως τώρα. Hellenic Seaways λοιπόν, μπήκες, έφτασες, δύο δωρεάν εισιτήρια σας έχω με επιστροφή. Αν μου στείλετε τη λέξη πόρο στο Viber του Easy, το 6981-972-972, τα διεκδικείτε και βεβαίως ο νικητής και σήμερα ενημερώνεται με προσωπικό μήνυμα. Μένετε συντονισμένοι σε όλες τις εκπομπές του Easy, γιατί αυτό κάνουμε αυτές τις μέρες. Σας στέλνουμε σε υπέροχα ταξίδια σε πανέμορφα ελληνικά νησιά, οπότε δεν θέλουμε καθόλου να χάσετε την ευκαιρία να τα διεκδικήσετε. Πόρο στο Viber του Easy, το 6981-972-972 και καλή σας επιτυχία. Πάμε στις δικές μας επιτυχίες, τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σε λίγο Teddy Swims και Bad Dreams. Αμέσως τώρα είναι το Perdono στον Easy 97,2.

Dancing Queen, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Και αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια και μαθαίνουμε περισσότερα γι' αυτό το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr. Πάμε να ακούσουμε αμέσως τώρα Bruno Mars και Lady Gaga. Είναι το Die With A Smile εδώ στο Easy.

0: XL στον Easy 97,2. Είναι το πρωινό της Τετάρτης, 17 Ιουνίου σήμερα. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Οι νέοι που ανήκουν στη Gen Z αποδέχονται και τα καλά και τα κακά, αναζητούν το αληθινό, ζουν στο δικό τους ρυθμό και φτιάχνουν το δικό τους δρόμο, και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp λοιπόν ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Ellen DeGeneres. Θα διαβάζω τα
2: σχόλια. Ellen DeGeneres, γράμμα είναι η κυρία.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια Μαράκη, πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινάμε κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Νόστος μέχρι το καθιερωμένο SNF Νόστος Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Νόστος 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
8: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
7: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
8: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy 972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E.
10: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
11: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
10: Και η νομική προστασία?
11: Προστασία, αλλά νομική.
10: Και η απαλλαγή?
11: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
10: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
11: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
12: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
13: Λάμπη!
12: Στις 18 Ιουνίου.
14: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
15: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
12: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
16: Δεν ακούς καν τι σου λέω!
17: Εγώ πάντα ακούω. Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
12: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
18: Χαρά στο πόντσο.
12: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
19: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
20: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
14: Τρουφαλντίνο
20: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
16: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets Κοτόπουλο με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
18: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
21: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
18: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
21: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
18: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
22: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
23: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
24: Αμέ.
23: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
24: Αμέ.
23: Θα έρθεις από μένα.
24: Αμέ.
23: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
24: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
25: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
26: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.

0: στον Easy 97,2, λίγα λεπτάκια πριν από τις 12 βρισκόμαστε. Πάμε να μιλήσουμε για το Easy Move Experience Powered by DEI, γιατί ο Easy και η DEI σας προσκαλούν στο Options Open Air, στο Smart Park, και εκεί θα ζήσουμε μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία. Απόλυτα καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, με τα popcorn και το αναψυκτικό να είναι κερασμένα από εμάς και με την ταινία ως συνήθως να παραμένει μυστήριο μέχρι την έναρξη της προβολής. Εσείς όμως δεν θα ψάξετε την ταινία, θα ζήσετε την εμπειρία με το επόμενο Easy Move Experience να είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Options Open Air στο Smart Park. Μπείτε τώρα στο soundis.gr / Easy 97,2, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Το μόνο hint που μπορώ να σας δώσω είναι ότι σας περιμένει μια περιπέτεια που ξεπερνά τα όρια της φαντασίας. Είναι το Easy Move Experience Powered by the E και τα λέμε την Παρασκευή το βράδυ για να απολαύσουμε άλλη μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Δελτίο ειδήσεων και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Γεια σου Ιωάννα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Bonjour.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια για τα 150 ευρώ που παίρνεις για τα κοινόχρηστά σου.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
2: Καλημέρα Σοφία και συγχαρητήρια.
5: Καλημέρα Μαρία και Στάθη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλημέρα.
5: Είμαι πολύ χαρούμενη.
3: Δεν είναι να είσαι χαρούμενη, Σοφάκι μου. 150 ευρώ δικά σου.
5: Καλά παιδιά, ειλικρινά, πέρα το ότι δεν χρειάζεται να σας πω ότι σας ακούω, φάνηκε, ένιωσα πραγματικά τυχερή σήμερα.
3: Μπράβο, κοριτσάκι.
2: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
11: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
12: People have Repower.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
15: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
14: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
15: Και οι επιστροφές?
14: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
15: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
14: Φυσικά.
7: Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις SeaJets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
17: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
18: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
19: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει. Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Easy News.
22: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στον χαρακτηρισμό τζάμπα που χρησιμοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις προτάσεις των Αλέξη Τσίπρα και Νίκου Ανδρουλάκη. Υποστήριξε ότι η χώρα έχει πληρώσει ακριβά στο παρελθόν πολιτικές υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα και χρειάζεται πλέον κοστολογημένες λύσεις. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στην 45χρονη αστυνομικό, η οποία δολοφονήθηκε από τον ενδιαστάσει σύζυγό της στη Δράμα. Σήμερα και η κηδεία του 50χρονου αρχιφύλακα της ομάδας Δίας, ο οποίος αφού δολοφόνησε τη σύζυγό και μητέρα των δύο παιδιών τους, αυτοκτόνησε με μία σφαίρα στο κεφάλι. Αυστηρότερα τα μέτρα για τους επιχειρηματίες και ξενοδόχους, οι οποίοι τοποθετούν παράνομα ξαπλώστρες και ομπρέλες στις παραλίες. Το Υπουργείο Οικονομικών μέχρι και ντρόουνς επιστρατεύει προκειμένου να εντοπίσει και να περιορίσει τα φαινόμενα για παραβάσεις και αυθαιρεσίες σε αιγιαλούς και παραλίες. Το 85% των υδάτων κολύμβησης στην Ευρώπη πληρούσε το 2025 τα αυστηρότερα πρότυπα εξαιρετικής ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των πρωταθλητών της Ευρώπης στα καθαρά νερά κολύμβησης. Τεχεράνη και Ουάσιγκτον μαζί με τους συμμάχους τους ανακοινώνουν άμεσο και οριστικό τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, δεσμευόμενοι να μην προβούν σε οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια και να απέχουν από απειλές, σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο Bloomberg.
23: Easy Sports.
22: Η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια Σερένα Ουίλιαμς θα επιστρέψει στο Wimbledon μετά από 4 χρόνια απουσία στο διπλό γυναικών. Η 44χρονη τενίστρια προετοιμάζεται για το Grand Slam παίζοντας αυτή την εβδομάδα στο διπλό στο Βερολίνο με την Καρολίνα Μουτσοβά. Ο Εμμάνουιλ Καραλής συνέχισε στην Οστράβα επικρατώντας το επικοντό με 5 και 82 μέτρα. Ο επόμενος αγώνας θα διεξαχθεί την προσεχή Παρασκευή στο Diamond League της Ντόχα.
23: Easy Weather.
22: Έθριος ο καιρός από το πρωί στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειες διευθυνσίες 3 με 4 και στα δυτικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
23: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2, με τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας στους 30 βαθμούς Κελσίου. Και έτσι, ωραία καλοκαιρινά, θα σας πάω και για φαγητό. Γι' αυτό μείνετε εδώ. Σε λιγάκι θα σας πω πώς θα διεκδικήσετε δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας. Σε λίγο, I Follow Rivers, αμέσως τώρα. Είναι η Roxette, είναι το Listen to Your Heart, εδώ στον Easy.

φορτιεύσεων. Εκεί μας περιμένει το διάσημο chicken katsukari, που είναι ένα από τα πιο αγαπημένα πιάτα του Wagamama παγκοσμίως, με 9,90 λεπτά από Δευτέρα έως Πέμπτη. Και από εκεί και πέρα, ramen, curry, noodles, bao, sushi, πολύχρωμες σαλάτες και cocktails. Στο Wagamama βρίσκουμε πάντα κάτι διαφορετικό, νόστιμο και προσιτό. Οι γεύσεις είναι φρέσκες, η κουζίνα είναι ανοιχτή, τα πιάτα ετοιμάζονται τη στιγμή της παραγγελίας, η επίσκεψη στο Wagamama είναι μια εμπειρία που δεν θες να χάσεις και αμέσως τώρα μου διεκδικείτε μια δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ αρκεί να μου στείλετε τη λέξη Wagamama στο Viber του Easy το 6981-972-972. Ένας τυχερός και σήμερα θα ειδοποιηθεί με προσωπικό μήνυμα τη λέξη Wagamama στο Viber του Easy. Καλή σας επιτυχία και καλή όρεξη. Φύγαμε τώρα για τις δικές μας επιτυχίες. Αιρίν Καρά έρχεται, Νταμιάνο Ντάβιτ έρχεται, είναι η Τερέζα με το Fly Me to the Moon εδώ στον Easy.

Fame, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ στον Easy 97,2. Σας το είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, θα σας το ξαναπώ και τώρα. Πάρα πολλά ωραία πράγματα σας έχω δώρα, φανταστικά, που είμαι σίγουρη ότι θέλετε να τα διεκδικήσετε. Τώρα λοιπόν έφτασε η ώρα να διεκδικήσετε ένα Kidobu AI Smartwatch, ένα ρολόι με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε με το παιδί σας και να νιώθετε μεγαλύτερη σιγουριά όπου και αν αυτό βρίσκεται. Το Kidobu AI Smartwatch συνδυάζει επικοινωνία και ασφάλεια σε μία συσκευή ειδικά σχεδιασμένη για παιδιά, με GPS, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης αλλά και NeoSIM που είναι ήδη εγκατεστημένη και όπως καταλαβαίνετε προσφέρει όλα όσα χρειάζεται μία σύγχρονη οικογένεια. Θα απολαύσετε και δωρεάν δεδομένα για ένα μήνα και στη συνέχεια θα ανανεώσετε πανεύκολα μέσα από την εφαρμογή. Είναι το Kidobu AI Smartwatch και αν θέλετε να το διεκδικήσετε θα στείλετε τη λέξη ρολόι στο Viber του Easy το 6981-972-972. Ο νικητής φυσικά θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα. Καλή σας επιτυχία. Σε λίγο Alicia Keys και Falling, αμέσως τώρα είναι ο Harry Styles. Αυτό είναι το As It Was εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Gold εδώ στον Easy 97,2. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το μεσημεράκι της Τετάρτης, 17 Ιουνίου σήμερα. Η Gen Z, τα αγαπημένα μας αυτά νέα παιδιά, είναι η αλήθεια ότι είναι πολύ διάστατα. Αποδέχονται και τα καλά και τα κακά, αναζητούν το αληθινό, ζουν στο δικό τους ρυθμό και φτιάχνουν το δικό τους δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp και μπαίνει σε μια νέα εποχή. Ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Από πει που είπε η Μαρία το γράμμα. Θυμήθηκα, βλέποντας τη λίστα δηλαδή εδώ που έχω μπροστά μου, το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατ' εμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
3: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
2: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
3: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινός.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.
6: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach,
9: όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach, σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε app, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundis.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E.
14: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Είναι η Beyoncé και είναι το Halo στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα, για το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την 3η 21 Ιουλίου είναι το ραντεβού μας. Εκεί ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου, με παρουσιαστή αυτής της μοναδικής βραδιάς να είναι ο αγαπημένος μας Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους και όλο αυτό με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Δεν το χάνουμε, είναι το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι την 3η 21 Ιουλίου. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
3: Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε

0: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
1: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
5: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ένταση σημειώθηκε μεταξύ συγγενών θυμάτων και τη ζωή Κωνσταντοπούλου κατά τη διάρκεια τη δίκη μετά από τοποθετήσει τη για την τραγωδία στα Τέμπη. Ο πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη είπε ότι δουλεύουμε με ένα ημερολόγιο πολιτική αλλαγή. Δεν γνωρίζουμε την ημερομηνία των εκλογών. Αυτό είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού. Αλλά προετοιμαζόμαστε ώστε να είμαστε έτοιμοι αξιοποιώντα τα συγκριτικά μα πλεονεκτήματα. Στη σημερινή δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη στο Μικτό Όρκο το εφετείο, το δικαστήριο έκανε δεκτή την εισαγγελική έφεση κατά τη πρωτόδικη απόφαση. Ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου θα δικαστεί σε δεύτερο βαθμό για τρεις καταγγελόμενες πράξεις βιασμού ανήλικων αγοριών. Παράλληλα, ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο αυστηρότερης ποινικής μεταχείρισης από το εφετείο. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα πλατφόρμα posokani.gov.gr, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές σε περισσότερα από 8.000 προϊόντα. Αύξηση 8,4% σημειώθηκε το μήνα Φεβρουάριο στον αριθμό των επισκεπτών στα μουσεία της χώρας, των εισπράξεων κατά 56,8% καθώς και των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Οι ηγέτες των χωρών της ομάδας των G7 κατέληξαν σε κοινή ανακοίνωση μετά τη χθεσινή ημέρα εργασιών της Συνόδου Κορυφής του Ευβιάν, στην οποία δηλώνουν την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία για την υπεράσπιση της ελευθερίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας.
6: Easy Sports.
5: Η Αυστρία, αν και δύσκολα, επικράτησε με 3-1 της Ιορδανίας σε αναμέτρηση για τον 10ο όμιλο της διοργάνωσης. Η Νορβηγία μπήκε με το δεξί στο Μουντιάλ, καθώς επιβλήθηκε με 4-1 του Ιράκ. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή έκανε ιδανικό ξεκίνημα επικρατώντας της Αλγερίας με τον Λιονέλ Μέση να κάνει το 3-0. Η Γαλλία νίκησε με 3-1 τη Σενεγάλη. Στις 8 το βράδυ, η Πορτογαλία αντιμετωπίζει το Κονγκό στο Χιούστον και στις 11 η Αγγλία παίζει με την Κροατία στον Ντάλλας.
6: Easy weather.
5: Έθρεσε ο καιρός από το πρωί στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα δυτικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Ζου 97,2. Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε, εδώ παραμένουμε μέχρι τις 2. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και παρέα απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Φυσικά συζητάμε όλα όσα μας απασχολούν και ακόμα πιο φυσικά σας δίνω την ευκαιρία να διεκδικήσετε πολλά και πλούσια δώρα. Δεν έχω σταματημό σήμερα. Θέλω να μείνετε εδώ γιατί σε λιγάκι θα σας πω πώς θα κερδίσετε μία φανταστική καλοκαιρινή απόδραση στην Κέρκυρα. Πάμε τώρα να απολαύσουμε του Savage Garden, To the Moon and Back, εδώ στον Easy.

διεκδικήσετε αυτή τη διαμονή, θα μπείτε στο Instagram του Easy και θα πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Θα βρείτε το σχετικό post, θα ακολουθήσετε όλα τα απαραίτητα βήματα. Εγώ απλά να σας πω ότι μιλάμε για ένα σύγχρονο beachfront retreat με πανοραμική θέα στο Ιόνιο, rooftop bar, premium γαστρονομικές εμπειρίες, spa facilities και άμεση πρόσβαση στη θάλασσα, ιδανικό για μια πραγματική καλοκαιρινή χαλάρωση. Ζήστε το καλοκαίρι σας με τον Easy 97,2 και δεν θα χάσετε. Μπείτε τώρα στο Instagram και διεκδικήστε αυτό το φανταστικό δώρο. Στο Instagram το δικό μας, του Easy 97,2. Σε λίγο The Weeknd και Blinding Lights, αμέσως τώρα αυτή είναι η Ριάννα και είναι το Unfaithful στο Easy 97,2.

Είναι η Μαντόνα, είναι το Frozen εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Τετάρτης, 17 Ιουνίου σήμερα. Συνηθίζουμε εδώ στα Πέριξ στην Αττική, όταν μιλάμε για νησιά, να αναφερόμαστε συνήθως στις Κυκλάδες ή στα Δωδεκάνησα, νησιά στα οποία έτσι έχουμε μια πιο άμεση πρόσβαση. Ξεχνάμε όμως το Ιόνιο και τις μεγάλες ομορφιές του. Τώρα λοιπόν, εκτός από τις ομορφιές του Ιωνίου, βρέθηκαν και κάποια άλλα όμορφα πλάσματα σε εκείνη την περιοχή να κάνουν το Ιόνιο ακόμα πιο ιδιαίτερο και ακόμα πιο όμορφο, θα πω, καθώς 5 φάλαινες φυσιτήρες καταγράφηκαν εκεί νότια της Λευκάδας και προς τους Παξούς σε ένα σπάνιο θέαμα που εντυπωσίασε όσους βρέθηκαν στην περιοχή. Υπάρχει το σχετικό βίντεο στο TikTok με τα μεγάλα θαλάσσια θηλαστικά να διακρίνονται ότι κινούνταν σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, να βγαίνουν επανειλημμένα στην επιφάνεια της θάλασσας και να χαρίζουν πραγματικά μοναδικές στιγμές σε όσους βρέθηκαν εκεί κοντά και είχαν την ευκαιρία να τα μαγνητοσκοπήσουν. Να και κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στις ελληνικές θάλασσες και πραγματικά ήταν ένα πανέμορφο θέαμα. Ολίβια Ντίν για τη συνέχεια εδώ στον Easy.

0: You're the voice εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τετάρτη σήμερα 17 Ιουνίου και σήμερα στις 8 το βράδυ δεν χάνουμε τους σούπερ ήρωες του Αντένα. Οι σούπερ ήρωες είναι αυτή η κομική σειρά που μας χαρίζει μοναδικές στιγμές γέλιου στο υποκατάστημα της αλυσίδας Σούπερ στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί λοιπόν υπάρχουν όλων των ειδών τα ψώνια, χιούμορ σε οικογενειακή συσκευασία και τρέλα σε οικονομική τιμή, ενώ μαθαίνουμε ότι στο επεισόδιο που θα προβληθεί απόψε θα δούμε για τα πρώτα προβλήματα σε μία συγκατοίκηση, τη συγκατοίκηση του Αντώνη και της Ρένας, τα οποία κάνουν την εμφάνισή τους και οδηγούν σε διάφορα τρελά σκηνικά. Να πούμε κάπου εδώ ότι πρωταγωνιστεί ο Γιάννης Μπέζος, η Ζωή Ριγοπούλου, ο Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, η Νατάσα Εξινταβελώνη και πολλοί άλλοι πολύ αγαπημένοι ηθοποιοί. Για άφθονο γέλιο λοιπόν, απόψε το βράδυ στις 8 συντονιζόμαστε στην τηλεόραση του Αντένα για να απολαύσουμε τους σούπερ ήρωες. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε Κατερινά και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ωραία ήταν αυτό.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
12: 7 στις 10.

0: επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
1: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
2: Λάμπη!
1: Στις 18 Ιουνίου.
3: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
4: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
1: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
2: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
3: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
1: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
5: Χαρά στο πόνσο.
1: Το Ιστορή 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
7: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
8: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
6: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
9: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
10: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Επιμένεις.
13: Επιμένω.
12: Να το κάνουμε.
13: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
12: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
13: Έτσι νομίζω.
12: Δηλαδή θέλεις.
13: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
12: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
13: Τι να σου πω.
14: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
12: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
14: 3 Ιουλίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας.
15: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
16: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
17: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
16: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
17: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
16: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
17: Είσαι ξύπνιος.
18: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: People have Repower.
20: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Blue Face και You στο Easy 97,2. Λίγα λεπτάκια πριν από τις 2, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και κάπου εδώ, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, φτάνει η ώρα που εγώ σας αφήνω. Έρχεται η Μαρία Φραγκάκη και μένει εδώ μέχρι τις 5. Αμέσως μετά ο Νίκος Μάντζος μας κρατάει συντροφιά έως τις 9 το βράδυ. Άλλη μια ζεστή ημέρα είναι σήμερα στην Αττική. Τα θερμόμετρά μας φτάνουν τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Και να συζητήσουμε λιγάκι για το ρίσκο της αφυδάτωσης που αυξάνεται όσο αυξάνεται και η ζέστη. Και δεν ξέρω αν το ξέρατε, αλλά όταν τα συμπτώματα της αφυδάτωσης εμφανίζονται, σημαίνει ότι είμαστε ήδη αφυδατωμένοι. Γι' αυτό ενυδατωνόμαστε σωστά με Αλμόρα, την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών που σχεδιάστηκε για να μας καλύπτει όταν χρειαζόμαστε ενυδάτωση, τόνωση, ενέργεια και απόδοση. Θα επιλέξουμε το προϊόν Αλμόρα που ταιριάζει στις ανάγκες μας. Επιλέγουμε λοιπόν ενυδάτωση με το νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπεν. Αύριο το πρωί στις 10 θα είμαστε και πάλι μαζί, αμέσως μετά το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Ό,τι και αν κάνετε σήμερα, να έχετε μια πολύ όμορφη ημέρα. Αύριο τα ξαναλέμε, να μου είστε καλά. Πολλά πολλά φιλιά.
1: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της εργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star. Taylor, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
9: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
8: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
9: Τι μπάνιο?
10: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα Φρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft. Σε τέσσερα καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται τσιμπάνιο. Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
12: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
13: Plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή
13: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co. Easy News.
16: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, η εισαγγελέα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, απέρριψε την πρόταση των δύο αιτημάτων που υπέβαλαν συνήγοροι υποστήριξη στις κατηγορίες για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης όλων των κατηγορουμένων στο δικαστήριο. Από σήμερα μέχρι και τις 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων που ενδιαφέρονται να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο να απευθυνθούν στο λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Άρχισαν των ειδικών μαθημάτων για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Αύριο εξετάζονται στο γραμμικό σχέδιο. Παράταση μέχρι και τις 22 Ιουνίου έχουν λάβει πολίτες για να δηλώσουν τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους, ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα που κυμαίνονται από 200 έως 2.000 ευρώ. Σε λειτουργία έχει τεθεί διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ήδη μέσω των κωδικών τάξης NET να ελέγχουν εάν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής προκειμένου να προετοιμαστούν για την υποβολή αιτήσεων που θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου. Αύξηση 8,4% σημειώθηκε το μήνα Φεβρουάριο στον αριθμό των επισκεπτών στα μουσεία της χώρας, των εισπράξεων κατά 56,8% καθώς και των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτερ χαιρέτησε τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, υπογραμμίζοντας ότι το άνοιγμα στα στενά του Ορμούς είναι ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός.
17: Easy Sports.
16: Η Αυστριάνκια δύσκολα επικράτησε με 3-1 της Ιορδανίας σε αναμέτρηση για τον 10ο όμιλο της διοργάνωσης. Η Νορβηγία μπήκε με το δεξί στο Μουντιάλ καθώς επιβλήθηκε με 4-1 του Ιράκ. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή έκανε ιδανικό ξεκίνημα επικρατώντας τις Αλγερίες με τον Λιονελ Μέση να κάνει το 3-0. Η Γαλλία νίκησε με 3-1 τη Σενεγάλη. Στις 8 το βράδυ η Πορτογαλία αντιμετωπίζει το Κονγκό στο Χιούστον και στις 11 η Αγγλία παίζει με την Κροατία στο Ντάλλας.
17: Easy weather.
16: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες από τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα δυτικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
17: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή. Έχω

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy.
1: Εδώ είμαστε στο Νίζι 97,2. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στην παρέα μας. Είναι Δετάρτη σήμερα, 17 Ιουνίου, στα μέσα της εβδομάδας κιόλας. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τώρα μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρέα μαζί. Θα περάσουμε και το σημερινό μεσημέρι. Εδώ στο Νίζι 97,2 θα απολαύσουμε παρέα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 6981-972-972. Ο αριθμός του Viber του Easy, εκεί μου στέλνετε και σήμερα τα γραπτά σας μηνύματα για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου, ενώ με βρίσκετε και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκιάκη Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. Να πω μια καλησπέρα και σε εσάς που είστε ήδη συντονισμένοι μέσα από το soundis.gr και το Soundis App με ένα κλικ εδώ στο Easy 97,2, όπου μα όποιαν είστε. Εντός Ελλάδος, εκτός Ελλάδος, μπορούμε να κάνουμε παρέα εδώ στον Easy μέσα από το Soundees. Με άμπα ξεκινάμε, γκίμι γκίμι γκίμι. Σας στέλνω εδώ, έρχονται κι άλλες πολλές μεγάλες επιτυχίες, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλά να

Aerosmith και αυτό που δεν πρέπει να χάσετε με τίποτα πάντως είναι το Easy Movie Experience Powered by The E. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σας προσκαλούν στο Options Open Air στο Smart Park για μία μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, με popcorn και αναψυκτικό κερασμένο από εμάς. Θα απολαύσουμε την ταινία μας, η οποία ταινία παραμένει μυστήριο μέχρι να ξεκινήσει η προβολή. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι μας περιμένει μία περιπέτεια που ξεπερνά τα όρια της φαντασίας. Μην μπείτε στη διαδικασία να ψάχνετε την ταινία, θέλω να ζήσετε την εμπειρία γιατί αξίζει. Το επόμενο Easy Movie Experience είναι αυτή την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ, οπότε μπορείτε να μπείτε τώρα κιόλας στο soundees.gr / Easy 972 να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για το Easy Movie Experience Powered by They.

Αγαπημένο τραγούδι από Ροξέτ, εδώ στον Easy 97,2. Είναι μεσημέρι Τετάρτη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας αυτή την ώρα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά, καλός είναι ο καιρός. Γενικά. Τώρα, πιο ειδικά, μια αστάθεια την έχουμε. Και είναι ένα 24ωρο το οποίο έχει έντονα φαινόμενα αστάθειας και βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αυτή η αστάθεια επηρεάζει αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως της υπηρετικής χώρας. Αύριο τώρα αυτή η κακοκαιρία μάλλον θα έρθει και πιο νότια και θα επηρεάσει ακόμα και περιοχές της Αττικής. Τώρα από την Παρασκευή το σκηνικό αλλάζει, θα ενισχυθούν τα μελτέμια, σημαντικά θα ενισχυθούν στο Αιγαίο που θα έχουμε πολύ ισχυρούς βόρειους ανέμους, θα είναι το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού. Έτσι για να μην μας κάνει τη χάρη ένα Σαββατοκύριακο να έχουμε καλό και ήρεμο καιρό, όχι, καλοκαίρι σου λέει μετά, είμαστε κατά τα άλλα στα μέσα Ιουνίου. Λοιπόν, είμαστε σε κάθε περίπτωση εδώ στον Easy 97,2 όμως και έχουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, όπως αυτή που έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας.

0: Καλό σας μεσημέρι. Είμαι η Μαρία Φραγκιακή, από τις 2 είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Και σταθερά εδώ έχουμε και το μεγάλο μας διαγωνισμό Pay Your Bills Easy με τον Easy, που πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς. Σήμερα το πρωί η Βάσια ήταν συντονισμένη, ήταν τυχερή, άκουσε το όνομά της στον αέρα, κάλεσε πάρα πολύ γρήγορα, μέσα σε 10 λεπτά βγήκε στον αέρα μας και το Pay Your Bills της πληρώσε το λογαριασμό νερού αξίας 85 ευρώ από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού. Να σας θυμίσω ότι το Pay Your Bills έχει πληρώσει πάρα πολλούς δικούς σας λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 32.000 ευρώ και συνεχίζουμε. Οπότε μπείτε στο soundis.gr / easy972 για να δηλώσετε και εσείς συμμετοχή. Πάμε σε ένα πολύ μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Μείνετε εδώ, επιστρέφω με Stevie Wonder και άλλα πολλά.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Χθες κοιμήθηκες 6 ώρες.
3: 6,5. 6 ώρες και 40 λεπτά.
2: Ακριβώς. Και γι' αυτό είσαι χαρούμενος και τα βλέπεις.
3: Συνεχόμενες, έτσι.
2: Εντάξει, ναι.
3: Δηλαδή, άνοιξα τα μάτια 4 ώρα, λέω τι γίνεται. Κοιμάμαι, ζούνε όλοι και τα. Όλοι ζούσαν, εγώ κοιμόμουν.
2: Πώς το κατάλαβες, πήγες να βάλεις δαχτυλάκι για τις αναπνοές για ολονών.
3: Ολονών, τα παιδιά.
2: Δέσποινα.
3: Το πρωί.
2: Ωραία.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
4: Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο ΤΑΕΚ Βοτό. 17 Ιουνίου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με τον Νοντ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
2: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
3: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
2: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
3: Τι μπάνιο.
4: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται.
3: Τι μπάνιο.
4: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
5: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: Λίγο πριν από τις 3, στον Easy 97,2 και ετοιμαζόμαστε, παιδιά. Ετοιμαζόμαστε, ετοιμαστείτε κι εσείς για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. 21 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με Νίκο Ζωηδάκη, Γογό Τσαμπά και Στέλλα Κορυντοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους και φυσικά όλο αυτό συμβαίνει με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Πάμε τώρα στα νέα των τρεις για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Επιστρέφω με Bon Jovi εδώ στον Easy.
1: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές. Που τα

0: Ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών, έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει. Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς. Τι σημασία έχει. Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
10: Γιατί το λες αυτό?
9: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
10: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
9: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
11: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
13: Plus. Plus, plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
16: Plus, plus, plus.
15: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
18: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Από σήμερα μέχρι και τις 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων που ενδιαφέρονται να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο, να απευθυνθούν στο λυκείο τους προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Άρχισαν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Αύριο εξετάζονται στο γραμμικό σχέδιο. Παράταση μέχρι τις 22 Ιουνίου έχουν λάβει οι πολίτες για να δηλώσουν τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα που κυμαίνονται από 200 έως 2.000 ευρώ. Τα μέτρα για τους επιχειρηματίες και ξενοδόχους, οι οποίοι τοποθετούν παράνομα ξαπλώστρες και ομπρέλες στις παραλίες. Το Υπουργείο Οικονομικών μέχρι και drones επιστρατεύει προκειμένου να εντοπίσει και να περιορίσει τα φαινόμενα για παραβάσεις και αυθαιρεσίες σε αγιαλούς και παραλίες. Σε λειτουργία έχει τεθεί διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιληξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ήδη μέσω των κωδικών TaxisNet να ελέγχουν εάν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής προκειμένου να προετοιμαστούν για την υποβολή αιτήσεων που θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτερ, χαιρέτησε τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι ΗΠΑ και η Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, υπογραμμίζοντας ότι το άνοιγμα στα στενά του Ορμούζ είναι ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Σον Πεν αναμένεται να αναλάβει την σκηνοθεσία σε μια ταινία που διαδραματίζεται με φόντο τα γεγονότα της εισβολής στο Καπιτόλιο στις 6 Ιανουαρίου του 2021. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχει ο Μπράντλεϊ Κούπερ.
19: Sports. Η Αυστρία, αν και δύσκολα, επικράτησε με 3-1 της Ιορδανίας σε αναμέτρηση για τον 10ο όμιλο της διοργάνωσης. Η Νορβηγία μπήκε με το δεξί στο Μουντιάλ, καθώς επιβλήθηκε με 4-1 του Ιράκ. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή έκανε ιδανικό ξεκίνημα επικρατώντας τις Αλγερίες με τον Λιονέλ Μέση να κάνει το 3-0. Η Γαλλία νίκησε με 3-1 τη Σενεγάλη. Στις 8 το βράδυ η Πορτογαλία αντιμετωπίζει το Κόγκο στο Χιούστον και στις 11 η Αγγλία παίζει με την Κροατία στο Ντάλλας.
18: Easy weather. Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες από τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα δυτικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
20: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 7,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλησπέρα και καλώς ήλθατε. Αν μόλις τώρα συντονιστήκατε εδώ στην παρέα μας, στον Easy 97,2. Εμείς είμαστε εδώ από νωρίς, από τις 2, Μαρία Φραγκιάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, μέχρι και τις 5, όπως κάνουμε καθημερινά. Καλησπέρα στη Μελίνα που μου έστειλε μήνυμα από Καλαμάτα. Καλησπέρα στη Χρύσα και στο Γιάννη. Τα φιλιά μου και σε εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας από τη Ρόδο, 6981. 972-972 στο Viber του Easy επικοινωνείτε και σήμερα μαζί μου. Ενώ με βρίσκεται και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία. Και να θυμίσω ότι όπου και αν βρίσκεστε, με ένα κλικ μπορείτε να είστε συντονισμένοι στην παρέα μας μέσα από το soundis.gr και το Soundis App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Αγαπημένο, λατρεμένο τραγούδι από Bon Jovi και Always εδώ στον Easy.
2: This Romeo is bleeding.

Εδώ στο Νίζι 97,2 είναι Τετάρτη. Σήμερα είναι 17 Ιουνίου. Γενικά υπάρχει ωραία διάθεση, νομίζω. Καταλαβαίνω αυτή τη διάθεση και από τα μήνυματά σας. Σας βρίσκω αρκετά ευδιάθετους. Αστρολογικά, να το δούμε επίσης, είναι μια μέρα η οποία όντως έχει αυτή την τάση να έχουμε καλή διάθεση. Ενώ υπάρχει και μια επιθυμία να βλέπουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Σημαντικό είναι και αυτό. Τώρα τα σταθερά ζώδια, δηλαδή οι Ταύροι, οι Λέοντες, οι Σκορπιοί και οι Υδροχόοι των πρώτων ημέρων, σύμφωνα με την Άση Μπίλιου, σήμερα θα έχουν μεγαλύτερη πίεση και θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικά σε όλους τους τομείς, και στο θέμα της υγείας και στις σχέσεις, αλλά και στο κομμάτι το επαγγελματικό. Λίγο πιο προσεκτικοί εσείς. Τώρα, κατά τα άλλα, να ξέρετε ότι κάποια ζώδια θα είναι πάρα πολύ δημιουργικά. Από σήμερα μέχρι και αρκετές ημέρες μπαίνουν σε μία περίοδο βασικά έμπνευσης, δημιουργικότητας και νέων δυνατοτήτων. Έχουν μια πολύ καλή αστρολογική επιρροή. Ο καρκίνος, ας πούμε, είναι ένα από αυτά τα ζώδια, ο τοξότης και ο υδροχόος. Αυτά τα τρία ζώδια, λοιπόν, μπαίνουν σε μια πάρα πολύ δημιουργική εποχή, η οποία θα αποδώσει σε όλους τους τομείς. Συνδέονται καλύτερα με τον εσωτερικό τους κόσμο, εκφράζονται καλύτερα, συνδέονται καλύτερα γενικότερα.

τα πολύ πολύ αγαπημένα μας τραγούδια. Τώρα δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι συγκεκριμένο, αν σας πηγαίνει σε κάποια συγκεκριμένη εποχή της ζωής σας. Τα περισσότερα τραγούδια όμως τα έχουμε συνδέσει με ανθρώπους, με αναμνήσεις, με καλοκαίρια, με έρωτες. Είναι κάποια τραγούδια τα οποία έχουν γίνει στιγμές. Τώρα όμως έχει έρθει η στιγμή αυτά τα τραγούδια να σας χαρίσουν καινούργιες εμπειρίες. Ο Easy 97,2 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι, στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης, εκεί που κάθε στιγμή γίνεται ανάμνηση. Μπορείτε να μπείτε στο soundis.gr / season2. Εκεί θα ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και με τον τρόπο αυτό θα μπείτε στην κλήρωση για ένα εξαήμερο ταξίδι με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, το Versus Travel. Easy Top 500. Ψηφίζετε λοιπόν τα αγαπημένα σας τραγούδια και ποιος ξέρει, μπορεί να βρεθείτε στο Παρίσι, ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με το Versus Travel.

0: Είσαι στον Easy 97,2. Είναι μεσημέρι Τετάρτης. Στα μέσα της εβδομάδας και στα μέσα του μήνα, σχεδόν 17 Ιουνίου σήμερα, Μαρία Φραγκιάκη στην παρέα σας και στη μουσική και στο μικρόφωνο του Easy από τις 2 μέχρι και τις 5. Και νομίζω ότι το γνωρίζουμε όλοι, οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο, έχουν δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που αγγίζουν ακόμα και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας, σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Καλησπέρα στην Μπέννη, καλησπέρα στον Ανδρέα και στη Σοφία που μου έστειλαν τα μηνύματά τους. Πάμε για ένα πολύ μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Μείνετε εδώ, έχω και Modern Talking και άλλα πολλά τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στον Easy 97,2.
1: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
5: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
6: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
9: Λάμπι!
8: Στις 18 Ιουνίου.
10: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
11: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
8: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
12: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
13: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
8: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
14: Χαρά στο πόντσο.
8: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
15: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
16: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
17: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
18: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
19: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
2: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
20: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.

0: Είμαστε εδώ στον Easy 97,2, λίγο πριν από τις 4. Και έχουμε και Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ. Τι εννοώ? Εννοώ ότι ο Easy και η ΔΕΗ σας προσκαλούν στο Options Open Air στο Smart Park για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και popcorn και αναψυκτικό κερασμένο από εμάς. Η ταινία, ναι, παραμένει μυστήριο μέχρι να ξεκινήσει η προβολή. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι μας περιμένει μια περιπέτεια που ξεπερνά τα όρια της φαντασίας. Μην ψάχνετε την ταινία, θέλω να ζήσετε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience είναι την Παρασκευή αυτή, 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τι θα κάνετε? Θα μπείτε τώρα κιόλας αν θέλετε στο soundis.gr κάθετος Easy 97.2, θα συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και θα μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για το Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ. Πάμε στα νέα των 4 για να ενημερωθούμε για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Μείνετε εδώ, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο και έχω και Μαντόνα και άλλα πολλά.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
3: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε app, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
10: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες. Να δω.

Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Η νέα εφαρμογή Πόσο Κάνει, που επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν και να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 10.000 αγαθών ευρείας κατανάλωσης, τα οποία και πολλούνται σε σούπερ μάρκετ, παρουσιάστηκε σήμερα σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός τόνισε μεταξύ άλλων ότι η πλατφόρμα ενημερώνεται καθημερινά ώστε να προσφέρει αξιόπιστη πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο, ενώ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος δήλωσε από την πλευρά του ότι πρόκειται για ένα πραγματικό όπλο που αποσκοπεί στην διαφάνεια στην αγορά, ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό και τέλος προστατεύει τη μεσαία τάξη. Την ανάγκη για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας δικαιοσύνης και ασφάλειας με επίκεντρο την αξιοπρέπεια του πολίτη και την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, υπογραμμίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της Ελλάς στο Instagram. Στην ανάρτηση τονίζεται ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός κράτους που θα εγγυάται ίσες ευκαιρίες για όλους. Πάνω από 6.700 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας έχουν ήδη εκδοθεί έπειτα από αίτησή τους σε πολίτες μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που τέθηκε σε λειτουργία στο πλαίσιο της δράσης ανακαίνιση κατοικίας, προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ. Σημειώνεται ότι ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία και την πλήρωση ειδικών προϋποθέσεων, η δράση προσφέρει επιχορήγηση από 70% έως και 95%. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο 5η 18 Ιουνίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που θέτει σε αυξημένη επιφυλακή τις αρμόδιες αρχές αλλά και τους πολίτες. Συγκεκριμένα, στο επίπεδο υψηλού κινδύνου κατηγορία 3 κίτρινο βρίσκεται και η Αττική. Από τις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα καθάριστα οικόπεδα, σύμφωνα με όσα υπόθηκαν στην σύσκεψη εργασίας σήμερα με τους αντιδημάρχους πολιτικής προστασίας όλων των Δήμων της Αττικής, που πραγματοποίησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Easy Sports. Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι κόντρα στον νικητή του ζευγαριού Δυναμό Κιέβο Κλουζ, με στόχο και την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Europa League. Easy weather. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στις απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Η βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι πνέουν βόρειων διευθύνσεων 3 με 4 και στα δυτικά τοπικά 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Εδώ είμαστε, Easy 97,2, επιστρέψαμε. Καλώς ήλθατε αν μόλις τώρα συντονιστήκατε. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, από τις 2 στα ραδιοφωνά σας, μέχρι και τις 5. Πάρα πολλά τα μήνυματά σας, τα φιλιά μου σε εσάς που μας ακούτε από Χαλκίδα, αλλά και σε εσάς που μου στέλνετε τα μήνυματά σας από το Αγρίνιο. Καλησπέρα στη Βικτόρια που είναι στο γραφείο ακόμη και ακούει Easy 97,2. Καλησπέρα και στο Χάρη και στη Γογό και στον Ιάκωβο. 69 81 972 972, στο Viber μου στέλνετε τα μηνύματά σας, ενώ με βρίσκεται και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία. Like a prayer και Madonna, έτσι ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα εδώ στον Easy 97,2. Θέλω να μείνετε εδώ γιατί σε λίγο έχω διαγωνισμό, έχω ακτοπλοϊκά εισιτήρια για εσάς, διαγωνισμό Blue Star Ferries. Όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγο στον Easy 97,2.

Bye bye bye. Αυτό ακριβώς θα πούμε όταν φύγουμε με το καλό για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Το καλοκαίρι ξεκινά εδώ στο Easy 97,2 και έχω ένα φανταστικό διαγωνισμό και σήμερα για εσάς, γιατί σας κάνουμε δώρο τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια. Ετοιμαστείτε για κο. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries, η οποία βρίσκεται σταθερά στο νούμερο 1. Είναι η σταθερά στο ταξίδι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα φυσικά ή στο νέο See More App, το οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε τώρα κιόλας. Τώρα έχω δωρεάν εισιτήρια για εσάς, για την Co με Blue Star Ferries. Στο Viber ο διαγωνισμός γράφεται COS, αφήνετε κενό, το όνομα τεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981-972-972. Καλή σας επιτυχία και καλό σας ταξίδι και καλές διακοπές. Με Blue Star Ferries το ταξίδι είναι top, στο νούμερο 1. Hunter και Dido ακούμε αμέσως τώρα στον αέρα του Easy 97,2. With one love.

Michael Jackson, Give In To Me. Καλό σας μεσημέρι. Είμαι η Μαρία Φραγκιακή από τις 2 μαζί σας εδώ στο Easy 97,2 μέχρι και τις 5, και είναι κάποια τραγούδια τα οποία ξεκάθαρα τα έχουμε συνδέσει με ανθρώπους, με καλοκαίρια, με διαδρομές, με αναμνήσεις γενικότερα. Είναι κάποια τραγούδια τα οποία έχουν γίνει στιγμές που κάθε φορά που τα ακούμε μας πηγαίνουν πίσω, μας πηγαίνουν κάπου. Τώρα λοιπόν τα επιλέγεις εσύ αυτά τα τραγούδια γιατί διαμορφώνεις το Easy Top 500. Άκου τι θα κάνεις. Θα μπεις στο soundis.gr, κάθετος Easy 972. Εκεί θα ψηφίσεις τα αγαπημένα σου τραγούδια και θα μπεις στην κλήρωση για ένα εξαήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι με το Versus Travel, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Easy Top 500 λοιπόν, εδώ στον Easy, εδώ που ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Α, αυτή είναι η Miley Cyrus και Flowers. We were good.

0: κάτι για τους λάτρεις της επιστημονικής φαντασίας. Στις 10 Ιουνίου ήρθε στα Villa Cinemas και σε IMAX η νέα ταινία του Steven Spielberg, «Η μέρα αποκάλυψης». Ένα παγκόσμιο ερώτημα, ένα μυστικό που δεν μπορεί να μείνει κρυφό και μια αλήθεια που ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Αν ανακάλυπτες, ας πούμε, ότι δεν είμαστε μόνοι, θα ήθελες πραγματικά να το μάθεις? Λοιπόν, να ξέρετε, μπορείτε να κλείσετε σήμερα κιόλας στο εισιτήριό σας στο villacinemas.gr και η αλήθεια σας περιμένει στη μεγάλη οθόνη. Τώρα, να στείλω τα φιλιά μου σε εσάς που μας ακούτε από τη Χαλκιδική και μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλησπέρα στη Γωγό, καλησπέρα στο Βαγγέλη, αλλά και στον Παύλο που επικοινώνησαν μαζί μου. Και έχω και κάτι άλλο πάρα πολύ ωραίο για εσάς, γιατί ο Easy σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε στη διεθνή έκθεση Frida Kahlo Beyond the Icon, The Immersive Experience, για ένα μοναδικό, ένα καθηλωτικό ταξίδι στον κόσμο της Frida Kahlo, στον ελληνικό κόσμο. Εντυπωσιακές προβολές, διαδραστικές εγκαταστάσεις και εμπειρίες virtual reality. Είναι μια έκθεση η οποία δεν αφηγείται απλώς στη ζωή της Frida Kahlo, σε καλεί να τη ζήσεις. Έχω διπλές προσκλήσεις για την Παρασκευή 19 Ιουνίου για να μάθετε τα πάντα για τη Μεξικανή δημιουργό. Στο Viber ο διαγωνισμός, γράφετε Frida, το όνομα τεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981-972-972. Πάμε για λίγες διαφημίσεις, ένα πολύ μικρό και τελευταίο break για σήμερα. Επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα εδώ στον Easy.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ακμή αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ακμή. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
9: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με Excel τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών, έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω

0: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.

0: Just Hold Me, τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Η ώρα πλησιάζει 5. Φεύγω σιγά σιγά. Για τρεις ώρες, για τις τρεις ώρες που πέρασαν, κάναμε παρέα εδώ στο Easy 97,2 η Μαρία Φραγκιάκη. Ήταν στο μικρόφωνο και στην παρέα σας από τις 2 μέχρι και τώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι στις 2, εδώ στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Να θυμίσω ότι απόψε στις 8 βλέπουμε τους σούπερ ήρωες στον Αντένα. Δεν το χάνουμε το νέο επεισόδιο του σούπερ. Απόψε λοιπόν στις 8 το βράδυ στην τηλεόραση του Αντένα. Μείνετε εδώ στο Easy, γιατί έρχεται ο Νίκος Μάντζος. Είναι μαζί σας μέχρι και τις 9. Εμείς τα λέμε αύριο το μεσημέρι στις 2. Πολλά φιλιά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας.
1: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές. Ούτε συνέχεια.

0: Ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
7: κόκκιπε, κομπάνιο,
5: team colleague,
8: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούργια μέρα. Και το History 5. Και Minions και Τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη. Με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός. Τέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς, στα Options Open Air Cinemas.
10: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών, έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: People have repower. People have
13: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. 0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50 Plus από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
14: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
16: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Συγκλονίζει η αδελφή της 45χρονης που δολοφονήθηκε στη Δράμα την Δευτέρα σε μια ακόμα υπόθεση γυναικοκτονίας. Ειδικότερα το πρωί σήμερα η οικογένεια της 45χρονης, αντιγόνης καθώς και συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι, τη συνόδευσαν με βαθιά οδύνη στην τελευταία της κατοικία στο κάτω νευροκόπη της Δράμας. Με την αδελφή της να στέλνει ένα χειρό μήνυμα για αυτήν τη νέα γυναικοκτονία που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο μέσα από τον επικηδείο της. Έως και την 3η 30 Ιουνίου μπορούν υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων να αποκτήσουν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας, απαραίτητο για την υποβολή τόσο του μηχανογραφικού δελτίου όσο και του παράλληλου μηχανογραφικού για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε επίσημη ανακοίνωση, το ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για υποκρισία, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει πρόβλημα όταν το δημόσιο χρήμα καταλήγει στους κολλητούς, επιχειρώντας να αναδείξει την αντίφαση, όπως υποστηρίζει, ανάμεσα στην ρητορική και την κυβερνητική πρακτική. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος εξαπέλυσε σκληρή κριτική, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό μεταξύ άλλων για επιλεκτική πολιτική. Όπως σημείωσε, ο κ. Μητσοτάκης είναι τζάμπας για πολιτικούς φίλους και συμφέροντα, αλλά όχι για τους πολλούς. Σε λειτουργία έχει τεθεί η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ. Να σημειώθει ότι μέχρι ώρας πάνω από 6.700 βεβαίωσης επιλεξιμότητας έχουν ήδη εκδοθεί έπειτα από αίτησή τους, ενώ η δράση προσφέρει επιχορήγηση, υπενθυμίζεται, από 70% έως και 95%. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε σήμερα να ξαναρχίσει να ρίχνει βόμβες αν το Ιράν δεν συμπεριφερθεί σωστά δύο ημέρες πριν από την υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη στη Γενέβη. Υπενθυμίζεται ότι η ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν την Κυριακή σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η συμφωνία αυτή πρόκειται να υπογραφεί στην Ελβετία την Παρασκευή.
17: Easy Sports.
16: ΠΑΟΚ και Νίκα Λάθης θα συνεχίσουν μαζί την πορεία τους με τον Έλληνα Διεθνή Γκάρντ να υπογράφει και συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι και το 2028.
17: Easy weather.
16: Ο καιρός για σήμερα στην Αττική χαρακτηρίζεται από λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στις απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειων διευθύνσεων 3 με 4 και στα δυτικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
17: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή. Έχω...

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και μέχρι τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Τα απογεύματά μας τα περνάμε παρέα. Εδώ στον Easy 97,2, Τετάρτη σήμερα 17 Ιουνίου, στα μέσα της εβδομάδας και στα μέσα του μήνα. Μια Τετάρτη η οποία δεν ξέρω, με το ένα πόδι είναι έτοιμη να βρέξει, το τριαντάρι όμως το έχει, είτε βρέξει είτε όχι, θα έχουμε 30 βαθμούς σήμερα. Εδώ στο Μαρούσι τουλάχιστον έχει μια συννεφιά, αλλά όπως και να έχει, εμείς θα φτιάξουμε το απογεύμά μας όπως κάνουμε καθημερινά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Έχω και ακτοπλοϊκά εισιτήρια για εσάς σε πολύ λίγο. Μείνετε συντονισμένοι για να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο δώρο και πάμε να ξεκινήσουμε. Ναταλή Μπρούλια, και αυτό είναι το Torn.

Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και τώρα θέλω να σταθώ σε ένα θέμα που απασχολεί αρκετά το τελευταίο διάστημα, κυρίως τους νέους που μένουν στην Αθήνα, οι οποίοι σιγά σιγά κοιτάνε τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην επαρχία. Και πάνω σε αυτό θέλω να σας πω ότι αν και εσείς ψάχνετε μια τέτοια ευκαιρία να φύγετε από την Αθήνα και να κάνετε μια νέα αρχή στην επαρχία, ο Δήμος Σερβίων έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Προσφέρει έως 5.000 ευρώ σε νέα ζευγάρια που επιλέγουν να εγκατασταθούν στην περιοχή, ενώ να σας πω η κοινότητα της Ελάτης προσφέρει επίδομα για κάθε γέννηση παιδιού που φτάνει τις 10.000 ευρώ. Να πούμε καταρχάς ένα μπράβο. Εγώ τα τελευταία δύο χρόνια αυτή την είδηση την έχω ακούσει, την έχω συναντήσει για την Ιταλία, για την Ισπανία και για διάφορα χωριά εκεί στην Ευρώπη, τέλος πάντων. Να πούμε ένα μπράβο που επιτέλους έγινε και στην Ελλάδα, και το μέτρο αυτό αποτελεί μέρος της προσπάθειας φυσικά για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, αλλά και για τη στήριξη των νέων οικογενειών. Οπότε, αν κάνετε το επόμενο βήμα, να ξέρετε πως θα μπει και κάτι στο ταμείο για να βοηθήσει έτσι ο Δήμος να γίνει πράξη όλο αυτό, και μακάρι να γίνει. Πάμε να συνεχίσουμε, γιατί έρχονται οι επιτυχίες μας σε λίγο. Queen με το The Show Must Go On. Η Sabrina Carpenter επίσης στην παρέα μας. Τώρα David Asher, και αυτό είναι το Black Black Heart στον Easy 97,2.

Ήταν η Irene Cara με το What a Feeling. Easy 97,2, ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας καθημερινά από τις 5 μέχρι και τις 9. Και τώρα ετοιμαστείτε, γιατί το καλοκαίρι ξεκινά στον Easy 97,2 και σας κάνουμε δώρο τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Και καλοκαίρι σημαίνει Κυκλάδες. Και φέτος, θέλω να ξέρετε, υπάρχει ένας ακόμη λόγος για να ανυπομονείτε για το ταξίδι σας. Αυτός ο λόγος είναι το νέο Άνδρος King της Golden Star Ferries, το οποίο αναχωρεί καθημερινά από τη Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, προσφέροντας μια πολύ ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση και ταχύτητα. Οπότε μπείτε στο goldenstarferries.gr και οργανώστε σήμερα και όλα στην επόμενη απόδρασή σας. Golden Star Ferries, και για όσους ακούνε αυτή τη στιγμή, μπορείτε να κερδίσετε δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή για όποιον προορισμό θέλετε, στέλνοντάς μου ένα μήνυμα στο Viber αριθμό του Easy στο 6981-972-972 με τη λέξη Golden. Καλή επιτυχία και καλό ταξίδι σε όλους. Πάω να συνεχίσω με τις δικές μας αγαπημένες επιτυχίες, Νταμιάνο Νταβίτ και Next Summer.

0: από τα πολύ αγαπημένα της Mariah Carey, My All στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και ένα ακόμα μοναδικό Easy Movie Experience Powered by Day έχει προσγειωθεί στον Easy 97,2 και μαζί με τη Day σε προσκαλούν στο Options Open Air στο Smart Park για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και popcorn και αναψυκτικό κερασμένο από εμάς. Όμως η ταινία παραμένει μυστήριο μέχρι και την έναρξη της προβολής. Δεν έχει σημασία να ψάχνεις την ταινία, σημασία έχει να ζεις την εμπειρία. Όμως εγώ θα σας δώσω ένα hint. Το μόνο που ξέρω είναι ότι μας περιμένει μια περιπέτεια που ξεπερνά τα όρια της φαντασίας. Μόνο αυτό μπορώ να πω. Επόμενο Easy Movie Experience αυτή την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ και θέλω να μπείτε στο soundist.gr κάθετος Easy 972 να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και με αυτόν τον τρόπο θα μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience Powered by Day. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και έρχομαι με Michael Cimbello και Robbie Williams αλλά και Nicole Kidman στον Easy 97,2.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στηρίζανε δική σου?
2: Μόνο η δική μου θα με στήριζα.
1: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε Κατερινά και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις σύνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του Roll. Με την τεχνογνωσία της Rollco, 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
7: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
8: Λάμπη!
7: Στις 18 Ιουνίου.
9: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
10: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
7: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
9: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
11: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
7: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
12: Χαρά στο πόντσο.
7: Το Ιστορή 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
13: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο ΤΑΕΚ Βοτό. 17 Ιουνίου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με τον Νοντ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
14: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
15: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
16: Πιάνω.
17: Πιάνω.
16: Βάζω.
17: Βάζω.
16: Στο κεφάλι.
17: Το κεφάλι.
16: Κατεβάζω.
17: Κατεβάζω.
16: Φτιάχνω τα χέρια μου.
17: Φτιάχνω τα χέρια
16: Και σηκώνω ψηλά.
14: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
12: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
17: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
18: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
19: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
20: Αμέ.
19: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
20: Αμέ.
19: Θα έρθεις από μένα.
20: Αμέ.
19: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
20: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Plus, plus, plus.
21: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
22: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
21: Δηλαδή?
22: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
21: Plus, plus, plus.
22: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
23: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.

0: Ήταν ο Ρόμπι Williams με την Nicole Kidman, Something Stupid στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, πλησιάζει το Σαββατοκύριακο και δεν θέλω να ξεχνιέστε, έχουμε το ραντεβού μας. Το καλοκαίρι στην Αθήνα θέλει δύο πράγματα, βόλτα και καλό φαγητό, και η Μπαρίλα φέτος το έχει τερματίσει. Το Basil Bar by Pesto Barilla έχει βγει στους δρόμους και μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Μιλάμε για άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού, δωρεάν pesto bites με την απίστευτα κρεμώδη pesto alla genovese που σας έχω πει ότι πρέπει να τη δοκιμάσετε και δεν υπάρχει επιστροφή, και το επόμενο μας ραντεβού είναι 19 και 20 Ιουνίου, αυτό το Σαββατοκύριακο δηλαδή, στη Νέα Σμύρνη, στην πλατεία. Οπότε δίνουμε ραντεβού εκεί, είναι ένα ταξίδι γεύσης σε όλη την πόλη που δεν πρέπει να χάσετε. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, δεν αργώ, 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, σε πολύ λίγο στον Easy 97,2.
1: Your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Γεια σου Ιωάννα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Bonjour.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια για τα 150 ευρώ που παίρνεις για τα κοινόχρηστά σου.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
2: Καλημέρα Σοφία και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα Μαρία και Στάθη, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
3: Καλημέρα.
4: Είμαι πολύ χαρούμενη.
3: Δεν είναι να είσαι χαρούμενη, Σοφάκι μου, 150 ευρώ δικά σου.
4: Καλά παιδιά, ειλικρινά, πέρα το ότι δεν χρειάζεται να σας πω ότι σας ακούω, φάνηκε, ένιωσα πραγματικά τυχερή σήμερα.
3: Μπράβο, κοριτσάκι.
2: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
6: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
7: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ, εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα, με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
10: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
14: Easy Movie Experience, powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by DAY.
15: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Τώρα ένα συνέχεια Συνένα και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets Κοτόπουλο με ένα συνένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
17: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
18: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
17: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
18: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
17: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Derma Soft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
19: Σεπτόνα Derma Soft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
20: Επιμένεις?
21: Επιμένω.
20: Να το κάνουμε?
21: Ναι αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
20: Εσύ μπορείς δηλαδή?
21: Έτσι νομίζω.
20: Δηλαδή θέλεις?
21: Ναι σου λέω, τι σε προβληματίζει?
20: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
21: Τι να σου πω.
22: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
20: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
22: 3 Ιουλίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
23: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
24: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
23: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
24: Για πότε είναι αυτά?
23: Για σήμερα.
24: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
25: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
24: Οχ, φτάσαμε.
23: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Easy News.
26: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Μετά από εντολή εισαγγελέα και παρουσία δύο δικαστικών επιμελητών, σφραγίστηκε το σπίτι της οικογένειας στο Λόγκο Υγείου, όπου δολοφονήθηκαν, υπενθυμίζεται, η 54χρονη και ο 26χρονος γιος της, με πλήθος στοιχείων που συνέλεξε μέχρι και χθες το ειδικό κλιμάκιο εγκληματολογικών ερευνών, να έχουν ήδη αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών στην Αθήνα. Υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο 5η 18 Ιουνίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που θέτει σε αυξημένη επιφυλακή τις αρμόδιες αρχές αλλά και τους πολίτες. Συγκεκριμένα στο επίπεδο υψηλού κινδύνου, δηλαδή στην κατηγορία 3 κίτρινο, βρίσκεται και η Αττική. Σε πλήρη λειτουργία για την θαλάσσια κυκλοφορία τίθεται από σήμερα Τετάρτη διόρυγα της Κορίνθου. Η επαναλειτουργία τώρα του καναλιού κατέστη δυνατή μετά την σημαντική πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση του κύριου μέρους των κρίσιμων εργασιών αποκατάστασης και σταθεροποίησης των πρανών. Οι διεθνείς αγορές υποδέχονται θετικά τις εξέλιξεις. Στη Μέση Ανατολή με το πετρέλαιο να καταγράφει ισχυρή πτώση μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και τις προσδοκίες για πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ειδικότερα το Brent υποχωρεί 79,2 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση άνω του 2%, ενώ το αμερικανικό αργό διαμορφώνεται στα 76,1 δολάρια. Το Κοινοβούλιο αξιολόγησε την κατάσταση της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας, τονίζοντας χαρακτηριστικά ως βασικό συμπέρασμα ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία βρίσκονται σε αδιέξοδο. Ωστόσο, η χώρα εξακολουθεί να έχει στρατηγική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, το Κοινοβούλιο προειδοποιεί για την συνεχιζόμενη δημοκρατική οπισθοδρόμηση της χώρας, ζητώντας μεταρρυθμίσεις και ισχυρότερη αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Easy Sports.
26: Αργεντινή και Αυστρία ξεκίνησαν με το δεξί στον 10ο όμιλο του Μουντιάλ, κερδίζοντας Αλγερία και η Ιορδανία αντίστοιχα, και πλέον έχουν το προβάδισμα για την κατάληψη των 2 πρώτων θέσεων.
1: Easy weather.
26: Ο καιρός για σήμερα Τετάρτη στην Αττική χαρακτηρίζεται από λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στις απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειων διευθύνσεων 3 με 4 και στα δυτικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Εδώ είμαι, επέστρεψα πίσω στην παρέα σας, στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο μέχρι και τις 9. Τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά, Τετάρτη σήμερα 17 Ιουνίου, στα μέσα της εβδομάδας και στα μέσα του μήνα, και μία Τετάρτη η οποία δεν ξέρει ακριβώς τι θέλει. Το τριαντάρι το έχει, τη συννεφιά την έχει, δεν βρέχει. Λίγο μπερδεμένη η σημερινή ημέρα. Όπως και να έχει όμως, εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 9 για να φτιάξουμε το απόγευμά μας, και θα σας το κάνω ακόμα καλύτερο, γιατί σε λίγο παίζουμε με την αγαπημένη μας πίτσα Φάνο, που δύο τυχεροί από εσάς κερδίζουν δύο πίτσες Bianca Φόρνο 10 τεμαχίων η κάθε μία. Οπότε μείνετε στην παρέα μου για να μην το χάσετε. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, εδώ στον Easy 97,2.

Όση ώρα έπαιζε το I'll be missing you, εδώ στο Μαρούσι άρχισε να βγαίνει ένας πολύ ωραίος ήλιος. Σαν βίντεο κλιπ ήταν, πραγματικά. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Μαζί μένουμε μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Έχει φτάσει η στιγμή να παίξουμε με την αγαπημένη μας Pizza Fan. Όμως επειδή έχουμε στην παρέα μας την Pizza Fan αρκετά συχνά, δηλαδή κάθε μέρα, θέλω να μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό σήμερα που ίσως πολύ λίγοι από σας το ξέρετε, γιατί εδώ και χρόνια ένας σταθερός χορηγός χιλιάδων εκπαιδευτικών είναι ένας σταθερός χορηγός χιλιάδων εκπαιδευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα με το πρόγραμμα Γεύση Συμμετοχής που προσφέρει μία δωρεάν πίτσα για κάθε μία που παραγγέλνει ο κάθε σύλλογος. Και για το 2025 η Pizza Fan υποστήριξε πάνω από 2.700 εκδηλώσεις εκπαιδευτικών και αθλητικών συλλόγων και είναι μια σημαντική προσπάθεια αν σκεφτεί κανείς ότι οι σύλλογοι στηρίζονται οικονομικά από τις εκδηλώσεις τους. Αν λοιπόν εσύ που με ακούς τώρα είσαι υπεύθυνος αθλητικός συλλόγου ή εκπροσωπείς εκπαιδευτικό οργανισμό, σχολείο, πανεπιστήμιο, επικοινωνείς με την Pizza Fan και για την επόμενη εκδήλωσή σου εξασφαλίζεις τις μισές πίτσες δωρεάν. Πάρα πολύ ωραίο και έχει φτάσει η στιγμή να παίξουμε. Σας λέω τα υλικά μιας πίτσας. Εσείς μαντεύετε ποια πίτσα είναι αυτή που μπορείτε να μπείτε και στο site της Pizza Fan και να δείτε για ποια πίτσα μιλάω και μου στέλνετε την απάντησή σας στο 6981-972-972. Σήμερα θα παίξουμε με σάλτσα barbecue, μοτσαρέλα, φιλέτο κοτόπουλο και φρέσκα μανιτάρια. Είναι πάρα πολύ ωραία πίτσα, μια από τις πιο αγαπημένες μου. Σάλτσα barbecue, μοτσαρέλα, φιλέτο κοτόπουλο και φρέσκα μανιτάρια. Ποια πίτσα είναι αυτή? Στο 6981-972-972. Πάμε να απολαύσουμε την Anastasia με το Left Outside Alone.

Brian Adams και το Please Forgive Me στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Easy Breakfast. Η Βάσια ήταν συντονισμένη, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά που είναι το όριο, βγήκε στον αέρα, μίλησε με τη Μαρία και τον Στάθη και έτσι το Pay Your Bills της πλήρωσε το λογαριασμό νερού αξίας 85 ευρώ. Και μπορείτε εσείς να είστε οι αυριανοί νικητές. Θα μπείτε στο soundis.gr κάθετος Easy 972, θα συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και θα μείνετε συντονισμένοι. Καθημερινά στο Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα μέσα στην εκπομπή τους και όταν εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Easy Breakfast, καλείτε στο 210-68-42-220 και ξεμπερδέψατε. Το Pay Your Bills και το Easy Breakfast θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Αρκεί μόνο να σας πω ότι κοντεύουμε τις 32.000 ευρώ σε δικούς σας πληρωμένους λογαριασμούς. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2.

0: Είναι το απόγευμα της Τετάρτης. Το περνάμε παρέα στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και επειδή το Σαββατοκύριακο πλησιάζει, θέλω να θυμίσω σε όλους ότι το Basil Bar by Pesto Barilla έχει βγει στους δρόμους και μας χαρίζει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Ιουνίου θα το βρούμε στην κεντρική πλατεία της Νέας Σμύρνης και εκεί θα σας πω ότι παίζει ο Βασιλιάς των Αρωματικών, ο Φρέσκος Βασιλικός και μια μοναδική γευστική εμπειρία δωρεάν Pesto Bites με την ασυναγώνιστη κρεμόδη Pesto alla Genovese της Barilla. Οπότε ετοιμαστείτε για ένα ταξίδι γεύσης που θα αφήσει εποχή αυτό το Σαββατοκύριακο στην κεντρική πλατεία της Νέας Σμύρνης. Βγείτε στους δρόμους, βρείτε το Basil Bar και ζήστε το πιο πράσινο καλοκαίρι με την υπογραφή της Barilla. Σύντομη διακοπή κάπου εδώ και επιστρέφω με την αγαπημένη Bonnie Tyler και το Holding Out for a Hero.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Χθες κοιμήθηκες 6 ώρες.
3: 6,5. 6 ώρες και 40 λεπτά.
2: Ακριβώς. Και γι' αυτό είσαι χαρούμενος και τα βλέπεις.
3: Συνεχόμενες, έτσι.
2: Ναι.
3: Εντάξει, δηλαδή άνοιξα τα μάτια 4 ώρα, λέω τι γίνεται. Κοιμάμαι, ζούνε όλοι και τα. Όλοι ζούσαν, εγώ κοιμόμουν.
2: Πώς το κατάλαβες, πήγες να βάλεις δαχτυλάκι για τις αναπνοές ναι. Για ολονών.
3: Ολονών, τα παιδιά.
2: Δέσποινα.
3: Το πρωί.
2: Ωραία.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park. The place of happiness.
6: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
7: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
8: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο Η παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το Η παπούτσια ξέρει.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με Excel τηλεόραση από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.

0: Coldplay με το Clocks, λίγα λεπτά πριν από τις 7. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Και μην ξεχνάτε ότι το Easy Top 500 έχει έρθει στον Easy 97,2 και περιμένει να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Αυτά τα τραγούδια που έγιναν στιγμές της ζωής σας, που τα συνδέσατε με ανθρώπους, καλοκαίρια, διαδρομές, και κάθε φορά που τα ακούτε κάπου σας ταξιδεύουν. Και μην ξεχνάτε ότι με αυτόν τον τρόπο θα διεκδικήσετε και ένα υπέροχο ταξίδι. Μπαίνετε στο soundist.gr κάθετος Easy 97,2, ψηφίζετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα εξαήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι με το Versus Travel, και φυσικά με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Easy Top 500 λοιπόν, μπείτε να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Και πριν φύγω σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι απόψε στις 8 στους Super Heroes του Αντένα τα πρώτα προβλήματα στην συγκατοίκηση του Αντώνη και της Ρένας κάνουν την εμφάνισή τους. Ειδικά όταν ο Μανούσος εξαφανίζεται από το σπίτι. Μόνο αυτό θα σας πω, μην χάσετε το νέο επεισόδιο του Super απόψε στις 8 στον Αντένα. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
3: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
4: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
5: Κι εγώ εκεί μπήκα.
4: Κι εγώ.
3: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
7: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
8: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, Companiero, Companiero, Mitch Biller, Nakama,
11: Coequipe, Κομπάνιο!
12: Team colleague!
13: Παντρούσκα! Ταβαρίς στο κομμάτιο!
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
15: Τρουφαλντίνο!
14: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
16: Επιμένεις?
17: Επιμένω.
16: Να το κάνουμε?
17: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
16: Εσύ μπορείς δηλαδή?
17: Έτσι νομίζω.
16: Δηλαδή θέλεις?
17: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
16: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
17: Τι να σου πω.
18: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
16: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
18: 3 Ιουλίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας.
19: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
20: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
21: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
22: Easy News. Με την Κατερίνα Καρισιωτή.
5: Το πιο άρτια οργανωμένο κύκλωμα παράνομης παροχής υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης που έχει εντοπιστεί ποτέ στην Ελλάδα εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Όπως και έγινε γνωστό, τα παράνομα κέρδη της οργάνωσης αγγίζουν τουλάχιστον τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά για τις νόμιμες εταιρείες του κλάδου αποτιμάται στο αστρονομικό ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ, με το πελατολόγιο να ξεπερνά τους 80.000 συνδρομητές. Νέο πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027 ως αναβαθμισμένη εκδοχή του προηγούμενου κύκλου παρουσιάστηκε από το Υπουργείο με στόχο μεταξύ άλλων τη διεύρυνση των δικαιούχων, την ενίσχυση της ελληνικής οικογένειας και την στήριξη ατόμων με αναπηρία και πολυτέκνων. Όπως επισημαίνεται, το νέο πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δύο φάσεις, με την πρώτη να ξεκινά το προσεχές διάστημα και να ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου, ενώ η δεύτερη φάση δρομολογείται να ξεκινήσει στις αρχές του 2027. Οι εξέλιξεις στη διεθνή αγορά μεταφέρονται πλέον και στην ελληνική αγορά των καυσίμων. Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, οι δηληστηριακές τιμές έχουν υποχωρήσει κατά 11% στην αμόλυβδη βενζίνη και 27% στο πετρέλαιο κίνησης. Όπως και υπογραμμίζεται, η αποκλιμάκωση έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται και στις λιανικές τιμές. Ολιγοήμερη παράταση έχει δοθεί από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας στην προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα, η οποία και έληγε την Δευτέρα 15 Ιουνίου. Η νέα προθεσμία τώρα για τον υποχρεωτικό καθαρισμό και την υποβολή της σχετικής δήλωσης στην πλατφόρμα www.katharista.apps.gov.gr λήγει στις 22 Ιουνίου. Η συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ καθορίζει και τους όρους της εκεχηρίας μεταξύ των σφοδρών αντιπάλων, την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς, κάποια οικονομική ανακούφιση για την Τεχεράνη και την Ιρανική δέσμευση ότι δεν θα κατασκευάσει ποτέ πυρηνικό όπλο, σύμφωνα με ένα προσχέδιο του κειμένου που εξασφάλισε το CNN.
10: Easy Sports.
5: Ο Παναθηναϊκός, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας με τον Γιάκοπ Νίστρουπ, έχει αρχίσει να καταστρώνει το μεταγραφικό του σχεδιασμό για να είναι έτοιμος μέχρι και τα πρώτα μάτς των προκριματικών του Conference League. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιάκοπ Νίστρουπ θα παρουσιαστεί από τον Παναθηναϊκό αυτή την Κυριακή 21 Ιουνίου και θα ανοίξει και τα χαρτιά του στο κοινό και τους ρεπόρτερ των Πρασίνων.
10: Easy Weather.
5: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται από λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στις απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειων διευθύνσεων 3 με 4 και στα δυτικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
10: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Easy 97,2. Ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας καθημερινά από τις 5 μέχρι και τις 9. Τα λέμε στον Easy 97,2. Απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Συζητάμε ενδιαφέροντα πράγματα και έχουμε και πάρα πολύ ωραία δώρα για εσάς. Όπως σε λίγο που θα σας δώσω ακτοπλοϊκά εισιτήρια για ένα ταξίδι στην Κρήτη. Θέλω να μείνετε στην παρέα μου για να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο δώρο από την Anek Lines. Πάμε τώρα στις επιτυχίες μας. Ξεκινάνε τα 45 λεπτά με τα αγαπημένα μας τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και θα ξεκινήσουν με τον καλύτερο τρόπο. Roxette και Spending My Time.

Another Day in Paradise, Phil Collins. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και από αυτόν τον καλλιτέχνη των 80s θέλω να σας πάω σε μία άλλη, σε μία θρύλο των 80s, η οποία βασικά ξεκίνησε τις επιτυχίες της στα τέλη του 70 και συνέχισε φυσικά και στα 80s. Μιλάω για την Bonnie Tyler, όπου υπάρχουν νεότερα για την υγεία της. Η 74χρονη τραγουδίστρια βγήκε από το τεχνητό κόμμα στο οποίο βρισκόταν τον τελευταίο μήνα έπειτα από ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας και επίγουσα επέμβαση που είχε, αν και να σας πω η κατάστασή της παραμένει αρκετά σοβαρή. Οι γιατροί διαπίστωσαν σημάδια βελτίωσης και παρακολουθούν στενά την πορεία της ανάρρωσής της. Οι επόμενες εβδομάδες προφανώς είναι αρκετά κρίσιμες και όλος ο πλανήτης, όλη η μουσική κοινότητα εύχεται να έχει γρήγορη ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στη σκηνή. Το ίδιο ευχόμαστε φυσικά και εμείς, γιατί υπήρχαν και κάποιες εμφανίσεις οι οποίες έχουν αναβληθεί και μακάρι να πάνε όλα καλά, να την ξαναδούμε πάνω εκεί που ανήκει, στην σκηνή. Πάμε να συνεχίσουμε. Η Rain, αυτή που έρχεται με το Where is my husband.

Amanda Fox και Touch Me στο Νίτσι 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Μέχρι και τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά και πάμε στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια που σας υποσχέθηκα, γιατί το καλοκαίρι ξεκινά στο Νίτσι 97,2 και σου κάνουμε δώρο τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Κρήτη. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Anek Lines και μην ξεχνάτε ότι ταξιδεύουμε για Χανιά και Ηράκλειο στα ημερήσια δρομολόγια με έκπτωση 30% σε καμπίνες και γιοταχή οχήματα. Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θα βρείτε στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο See More App, το See όπως η θάλασσα. Το κατεβάζετε τώρα και τα βρίσκετε όλα εκεί. Anek Lines με τον αέρα του τόπου της, και εσείς που με ακούτε μου στέλνετε μήνυμα στο Viber του Easy στο 6981-972-972 με τη λέξη Κρήτη και διεκδικείτε δωρεάν εισιτήρια από Πειραιά για Κρήτη με επιστροφή για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα συν το γιοταχή σας. Μη χάνετε χρόνο. Κρήτη στο 6981-972-972. Πάμε να συνεχίσουμε. Η Σακύρα είναι αυτή που έρχεται στο Νίζε 97,2 με το Underneath Your Clothes.

0: Live Light On, Belinda Carlisle στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και μπορεί να έχουν ξεκινήσει οι ζέστες, να έχουμε μπει στο καλοκαιράκι, όμως για μένα η έναρξη του καλοκαιριού θα γίνει την 3η 21 Ιουλίου. Θέλω να ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού που έρχεται στην Αθήνα. Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λύκα Βητού την 3η 21 Ιουλίου. Όπως σας είπα, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τους Νίκο Ζωηδάκη, Γογό Τσαμπά και Στέλλα Κονιτοπούλου. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για μια βραδιά μέχρι τελικής πτώσεως. Παρουσιαστής αυτής της βραδιάς θα είναι ο μοναδικός Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, οπότε μαζεύετε την παρέα, την οικογένεια, δεν ξέρω κι εγώ, όποιον βρείτε στο δρόμο και έρχεστε την 3η 21 Ιουλίου στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λύκα Βητού. Όλα αυτά συμβαίνουν με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο η Μαντόνα και το Λάις Λαμπονίτα στον Easy 97,2.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
3: Α4 τα περιπολικό εκεί.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
5: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
7: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
8: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
6: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
9: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
10: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star. Taylor, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Επτώνα?
15: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
14: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
16: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
17: τι μπάνιο.
16: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
18: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
19: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας. Το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
20: Έλα, πού είσαι?
21: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
20: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
21: Έλα, εδώ, δεξιά.
20: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
21: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
20: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
21: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
20: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
22: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
23: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
25: Λάμπι! Wow.
24: Στις 18 Ιουνίου.
26: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
21: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
24: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
26: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
27: Εγώ πάντα ακούω. Oh. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
24: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
28: Χαρά στο πόντσο.
24: Toy Story 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.

0: All of Me, John Legend, στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, 5 λεπτά πριν από τις 8, μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 και θέλω να θυμίσω ότι το Summer Boom Village επιστρέφει δυναμικά και ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στο πιο fun family festival του καλοκαιριού στις 19, 20 και 21 Ιουνίου. Μικρή και μεγάλη, θα δώσουμε το ραντεβού μας στο Άνασα του Athens City Event στο Γουδί για 3 ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, δράσεις και μοναδικές εκπλήξεις. Όπως ας πούμε, η αγαπημένη Bluey θα βρίσκεται εκεί σε κάθε σλότ, ενώ η δεινόσαυρη Ross και Blue επιστρέφουν για φωτογραφίες και ατελείωτο παιχνίδι με τα παιδιά. Θα έχει survivor games, creative workshops, face painting, δωρεάν παγωτό και πάνω από 40 δραστηριότητες που περιμένουν όλη την οικογένεια. Και το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Ιουνίου, ο Easy 97,2 θα βρίσκεται εκεί στο Summer Boom Village με δύο μοναδικά DJ set στο πιο καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης. Και μπείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας στο more.com για να τα πούμε από κοντά. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: People have repower. People have repower.
5: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
12: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
13: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούργια μέρα και το Story 5 και Minions και τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinema.
14: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
15: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
14: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
16: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
17: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στην Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα αύριο 5η 18 Ιουνίου στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Σε τεντωμένο σκηνή ακροβατούν οι εσωκομματικές ισορροπίες και οι συσχετισμοί στον ΣΥΡΙΖΑ. Η πλειοψηφία πιο συγκεκριμένα βουλευτών και στελεχών τάσσεται υπέρ της ανεφόρων συμπόρευσης με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ενώ η εσωκομματική αντιπολίτευση, τον Νίκου Παπά, Ρένας Δούρου και του εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας Παύλου Πολάκη ζητά από τα αποτελέσματα και στρέφει τα πειρά της κατά του Σοκράτη Φάμελο για τους χειρισμούς του. Λόγω διεξαγωγής αγωνοδρόμου την Τρίτη, 23 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά το χρονικό διάστημα από τις 8.30 το βράδυ έως και το τέλος της εκδήλωσης. Παράλληλα, θα απαγορεύεται και η στάση και η στάθμευση αυτών κατά το χρονικό διάστημα από τις 6 το πρωί έως και το τέλος της εκδήλωσης στις λεωφόρους και στις οδούς περιοχής Δήμων Αθηναίων αλλά και Καλλιθέας. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας άναψε το πράσινο φως για την επαναλειτουργία του εργοστασίου της Β' Φρίστα Τρικάλα 4 μήνες μετά την απόφαση προσωρινής διακοπής της λειτουργίας του που είχε ληφθεί στον απόϊχο της φωνικής έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα, η οποία και κόστισε, υπενθυμίζεται, τη ζωή σε 5 εργαζόμενες. Να σημειωθεί ότι η απόφαση υπογράφηκε χθες 16 Ιουνίου. Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επιτεύχθη με το Ιράν εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Συνόδου της ομάδας των 7 στην Γαλλία, δηλώνοντας ότι η συμφωνία πέτυχε όλα όσα επιδιώκαμε και ακόμα περισσότερα.
18: Easy Sports.
17: Ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών για το επεισόδιο του Τέιρικ Τζόουνς με τον Κέντρικ Ναν στο 5ο και τελευταίο τελικό της Greek Basketball League.
18: Easy Weather.
17: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριο. Στο μεσημέρι με το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 32 βαθμούς Κελσίου.
19: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έχω.

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και από τις 5 μέχρι και τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, αλλά συζητάμε και πολύ ωραία θέματα, όπως ας πούμε σε λίγο θα συζητήσουμε για τα του Μουντιάλ. Γιατί έχουμε πολλά πράγματα να πούμε για αυτή την διοργάνωση. Πάμε να ξεκινήσουμε. 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ξεκινάνε αμέσως τώρα. Θα απολαύσουμε Mike Oldfield και Maggie Riley. Θα απολαύσουμε Harry Styles, Taylor Swift, αλλά θα ξεκινήσουμε με τους αγαπημένους Queen, και αυτό είναι το I Want to Break Free στον Easy 97,2.

Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Σάρα Τζέιν Μόρις και αυτό ήταν το I'm Missing You στον Easy. Και να σας πω την αλήθεια, εμένα μου είχε λείψει πάρα πολύ το παλιό το Μουντιάλ. Το παλιό το καλό το ποδόσφαιρο. Γιατί για όσους παρακολουθούν Μουντιάλ, το φετινό Μουντιάλ, καταλαβαίνουν ότι έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα. Έχουμε καταρχάς φύγει από τις καθυστερήσεις στο ποδόσφαιρο, κάτι το οποίο είναι στην παράδοση του ποδοσφαίρου. Η FIFA έχει περάσει στην αντεπίθεση, η αλήθεια είναι, με αυστηρότερους κανονισμούς. Και πλέον στα πλάγια και τα out θα υπάρχει αντίστροφη μέτρηση 5 δευτερολέπτων και όποιος αργεί κινδυνεύει να χάσει την κατοχή της μπάλας. Αυτό συμβαίνει, να σας πω για όσους δεν γνωρίζουν, στο μπάσκετ είναι ένας κανονισμός. Παράλληλα, οι παίχτες που γίνονται αλλαγή θα πρέπει να αποχωρούν άμεσα από τον αγωνιστικό χώρο, ενώ το VAR έχει αποκτήσει και περισσότερες αρμοδιότητες σε κρίσιμες φάσεις. Γενικά, δεν ξέρω προς τα που πάει το ποδόσφαιρο. Αυτό που βλέπω εγώ φέτος δεν είναι ότι με ικανοποιεί και πάρα πολύ. Καλά, άσχετα με τις ώρες που είναι, που βλέπουμε έναν αγώνα τη μέρα, γιατί οι υπόλοιποι είναι με τα χαράματα. Και ο στόχος, όπως διαβάζω, της FIFA είναι λιγότερες καθυστερήσεις, περισσότερη δράση και παιχνίδια που θα κρίνονται στο γήπεδο και όχι στο ρολόι. Και όλα αυτά τα λένε ενώ έχουν προσθέσει και το hydration break, το οποίο είναι ένα τρίλεπτο διάλειμμα για τους αθλητές, οι οποίοι, εντάξει, ξέρω ότι έχει πάρα πολύ ζέστη αυτή τη στιγμή στην από εκεί πλευρά του πλανήτη, όμως δεν είναι υποχρεωτικό σε κάθε αγώνα. Έχω δει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι παραπονιούνται για αυτό το hydration break, το οποίο πάνω που βρίσκουν ρυθμό, ξαφνικά πρέπει να σταματήσουν και να κάνουν αυτό το υποχρεωτικό διάλειμμα, το οποίο μάλλον είναι ξεκάθαρα για διαφημιστικούς λόγους. Anyway, ελπίζω στο επόμενο Μουντιάλ να είναι καλύτερα τα πράγματα. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε. What about now στον Easy 97,2.

Ήταν ο Sting, Englishman in New York, στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και απολαύσαμε μία από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες του Άγγλου τραγουδιστή του Sting, με πολύ ωραίο μήνυμα και στο τέλος, να είσαι ο εαυτός σου, ό,τι και να λένε οι υπόλοιποι. Και αυτό το τραγούδι, αν θέλετε, μπορείτε να μπείτε και να το ψηφίσετε στο Easy Top 500, γιατί εκεί θα βρείτε τραγούδια που έγιναν στιγμές, που τα συνδέσαμε με ανθρώπους, καλοκαίρια, έρωτες και αναμνήσεις, και τώρα ήρθε η στιγμή να σας χαρίσουν και καινούργιες εμπειρίες. Ο Easy 97,2 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι, στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης, εκεί όπου κάθε στιγμή γίνεται ανάμνηση. Μπαίνετε στο soundist.gr, καθετος easy 972, ψηφίζετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε στην κλήρωση για αυτό το εξαήμερο ταξίδι με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, το Versus Travel. Easy το 500 λοιπόν, μπείτε να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Συνεχίζουμε. Benson Boone σε λίγο στον Easy 97,2 και Mike Oldfield και Maggie Riley. Τώρα η Serial είναι αυτοί που έρχονται και θα μας πούν το Stop Killing Time στον Easy 97,2.

0: These beautiful things that I've got.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή παίζουν μόνο εδώ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: πολύ πολύ αγαπημένο Moonlight Shadow, Mike Oldfield και Maggie Riley στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και σήμερα δεν σας έχω πει κινηματογραφικά νέα, όμως ήρθε η ώρα να σας τα πω, γιατί σύμφωνα με δημοσιεύματα το δεύτερο τρέιλερ του Spider-Man Brand New Day αναμένεται να κυκλοφορήσει αύριο, χωρίς όμως να υπάρχει ακόμα επίσημη επιβεβαίωση από τη Marvel ή από τη Sony. Παράλληλα να σας πω ότι δόθηκε στη δημοσιότητα και νέα εικόνα από την ταινία, ανεβάζοντας φυσικά τον ενθουσιασμό των fans, οι οποίοι νομίζω ότι περιμένουν πώς και πώς για αυτή την ταινία, η οποία συνεχίζει την ιστορία του Peter Parker μετά το No Way Home, με τον ήρωα να προσπαθεί να σταθεί σε έναν κόσμο που έχει ξεχάσει την ύπαρξή του. Αυτή είναι η ιστορία. Επιστρέφουν η Ζεντάγια και ο Τζέικοπ Μπάταλον, ενώ η Σάντι Σινκ μπαίνει στο cast σε έναν ρόλο που ακόμα παραμένει μυστήριο. Δεν ξέρω αν θα αποκαλυφθεί καν μέχρι να δούμε την ταινία, η οποία θα κυκλοφορήσει στις 31 Ιουλίου. Πολύ καλοκαίρι. Αναμένουμε να δούμε πώς θα πάει και αυτή η ταινία, φυσικά με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο Taylor Dane και Beverly Night για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Από πει που είπε η Μαρία το γράμμα, θυμήθηκα βλέποντας τη λίστα, δηλαδή εδώ που έχω μπροστά μου, το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατ' εμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
3: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
2: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
3: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινός.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. 17 Ιουνίου, τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου, η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρηλυκή παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου, φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με τον Νοντ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου. Πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση. Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
11: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 inch all, έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
7: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
12: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: Με Beverly Knight και Piece of My Heart θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και αυτήν την ώρα, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας τώρα για αύριο ακριβώς στις 5 όπως κάνουμε καθημερινά. Όμως εσείς μην ξεχνάτε ότι ο πιο ωραίος τρόπος για να ξεκινήσετε τη μέρα σας είναι το Easy Breakfast. Η Μαρία Κωνσταντάκη και ο Στάθης Χριστοφορίδης από τις 6.30 μέχρι και τις 10 σας κρατάνε την καλύτερη παρέα. Αμέσως μετά έρχεται η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένει μαζί σας μέχρι και τις 2, και από τις 2 μέχρι και τις 5 στο μικρόφωνο του Easy βρίσκεται η Μαρία Φραγκάκη. Ένα υπέροχο βράδυ Τετάρτης σε όλους και θα τα πούμε αύριο. Φιλιά πολλά. Bye.
1: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές.

0: Ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.

0: Energy. Κόσμημα. Το review του K-Procost τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Ο Νας, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνο στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
8: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
9: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
10: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Η ελληνική αστυνομία εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε ένοπλες ληστείες και διαρρήξεις σε καταστήματα και σπίτια στη Βόρεια Ελλάδα. Οι αρχές, όπως επισημαίνεται, προχώρησαν στην σύλληψη ενός άνδρα 31 ετών στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος και αποτελούσε βασικό μέλος της πείρας. Τα υπόλοιπα μέλη έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται. Να σημειωθεί μάλιστα ότι η λία που ξεπερνά τις 72.000 ευρώ, ενώ η δράση της άρχισε από τον περασμένο Μάρτιο και τερματίστηκε στις 16 Ιουνίου. Νέες μαρτυρίες για την υπόθεση γυναικοκτονίας στη Δράμα καταδεικνύουν προειδοποιητικά σημάδια. Κομβικό μάλιστα ρόλο παίζουν οι αποκαλύψεις από το οικογενειακό περιβάλλον της 45χρονης αλλά και οι τοποθετήσεις της ελληνικής αστυνομίας. Ωστόσο, η έρευνα συνεχίζεται με στόχο να συνδεθούν τα ιατροδικαστικά ευρήματα, τα ψηφιακά ίχνη, το ιατρικό ιστορικό και οι καταθέσεις. Ενώ υπενθυμίζεται ότι η κηδεία της 45χρονης έγινε σήμερα με τιμές και παρουσία αρκετών συναδέλφων της. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο 5η 18 Ιουνίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που θέτει σε αυξημένη επιφυλακή τις αρμόδιες αρχές αλλά και τους πολίτες. Συγκεκριμένα στο επίπεδο υψηλού κινδύνου, δηλαδή στην κατηγορία 3 κίτρινο, βρίσκεται και η Αττική. Έως και την 3η 30 Ιουνίου μπορούν υποψηφοί των Πανελλαδικών 2026 να αποκτήσουν τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας απαραίτητο για την υποβολή τόσο του μηχανογραφικού δελτίου όσο και του παράλληλου μηχανογραφικού για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Από τις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα καθάριστα οικόπεδα σύμφωνα και με όσα υπόθηκαν στην σύσκεψη εργασίας με τους αντιδημάρχους πολιτικής προστασίας όλων των Δήμων της Αττικής που πραγματοποίησε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Easy Sports. Ο Παύλο Μαφέο βρίσκεται στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις για τη νέα του ομάδα στην άφιξή του στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Easy weather. Για αύριο Πέμπτη ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ το μεσημέρι με το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
1: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
0: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
1: Αφήστε τα κολλάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
3: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
0: Καλά κάνεις και μπράβο.
3: Ωραία ήταν αυτό.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
9: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
10: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
9: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο gopavlaout.co.

0: πολύ, παιδιά.
1: Καλημέρα, Σοφία, και συγχαρητήρια.
0: Καλημέρα, Μαρία και Στάθη. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Είμαι πολύ χαρούμενη.
2: Δεν είναι να είσαι χαρούμενη, Σοφάκι μου. 150 ευρώ δικά σου.
0: Καλά, παιδιά, ειλικρινά, πέρα το ότι δεν χρειάζεται να σα πω ότι σα ακούω, φάνηκε. Ένιωσα πραγματικά τυχερή σήμερα.
2: Μπράβο, κορίτσια.
1: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα.
3: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμό σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
13: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
12: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
13: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
12: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
13: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
14: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Easy News.
16: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Μεγάλη επιχείρηση κατά των ρευματοκλοπών πραγματοποιήθηκε σε καταβλισμό Ρωμά στη Δυτική Αττική σύμφωνα με ρεπορτάζ του Αντένα. Ειδικότερα στην ενεργεία του ΔΔΕ ξύλωσαν 300 μέτρα παράνομα καλώδια και η αστυνομία προχώρησε σε 10 συνολικά συλλήψεις. Το δίκτυο της περιοχής είχε λαιλατηθεί προκαλώντας σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή μικρών παιδιών αλλά και προβλήματα στους νόμιμους καταναλωτές. Την ίδια ώρα το ετήσιο κόστος αυτών των κλοπών αγγίζει τα 450 εκατομμύρια ευρώ επιβαρύνοντας κάθε συνεπιπολίτη με 60 ευρώ το χρόνο. Όχι, δεν είναι λαϊκισμός η λαϊκότητα, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας απευθείας από την Κύπρο. Ο πρώην Πρωθυπουργός πιο συγκεκριμένα τόνισε μεταξύ άλλων ότι προχθές ανακοινώσαμε μία δέσμη προτάσεων που μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητα των ανθρώπων. Μεταξύ αυτών το μετρό για τις δωρεάν μετακινήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και αυτό αφορά τα λαϊκά στρώματα, γιατί κυρίως αυτοί παίρνουν τις αστικές συγκοινωνίες και το κόστος είναι πάρα πολύ μικρό, 250 με 300 εκατομμύρια. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην κατάρτιση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων με σκοπό και την παράνομη προώθηση μεταναστών σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξάρθρωσε το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, το προσδοκόμενο όφελος ανέρχεται στα 120.000 ευρώ. Έως και την 3η 30 Ιουνίου μπορούν υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων να αποκτήσουν τον προσωπικό τους κώδικο ασφαλείας, απαραίτητο για την υποβολή τόσο του μηχανογραφικού δελτίου όσο και του παράλληλου μηχανογραφικού για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ παραχωρούσε συνέντευξη τύπου στο περιθώριο της Συνόδου των 7, στη Γαλλία ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν δημοσιογράφους για το περιεχόμενο της συμφωνίας με το Ιράν. Μιλώντας μάλιστα υπό τον όρο της ανωνυμίας, αξιωματούχοι διάβασαν το μνημόνιο 14 σημείων που πρόκειται να υπογραφεί επίσημα στην Ελβετία. Σημείωσαν ότι η επικείμενη συνάντηση εκεί θα είναι κρίσιμη για να διασφαλιστεί ότι το μνημόνιο κατανόησης θα μπορέσει να εξελιχθεί σε μια συνολική συμφωνία.
15: Easy Sports.
16: ΠΑΟΚ και Νικαλάθης θα συνεχίσουν μαζί την πορεία τους με τον Έλληνα διεθνή γκάρντ να υπογράφει και συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι και το 2028.
15: Easy weather.
16: Ο καιρός για αύριο Πέμπτη στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ το μεσημέρι με το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμάνθει από 21 έως και 32 βαθμούς Κελσίου.
15: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Χθες κοιμήθηκε 6 ώρες.
2: 6,5. 6 ώρες και 40 λεπτά.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό είσαι χαρούμενος και τα βλέπεις.
2: Συνεχόμενες, έτσι.
1: Εντάξει,
2: δηλαδή, άνοιξα τα μάτια 4 ώρα, λέω τι γίνεται. Κοιμάμαι, ζούνε όλοι και τα. Όλοι ζούσαν, εγώ κοιμόμουν.
1: Πώς το κατάλαβες. Πήγες να βάλεις δαχτυλάκι για τις αναπνοές για ολονών.
2: Ολονών, τα παιδιά.
1: Δέσποινα.
2: Το πρωί.
1: Ωραία.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: 500 τραγούδια που έγιναν στιγμές που τα συνδέσαμε με ανθρώπους. Καλοκαίρια. Έρωτες και αναμνήσεις. Τα δικά μας τραγούδια. Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης το πιο άρτια οργανωμένο κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, με πελατολόγιο που ξεπερνά τους 80.000 συνδρομητές, τα παράνομα κέρδη αγγίζουν τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ζημία για τις νόμιμες εταιρείες αποτιμάται στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Πρωτοποριακό πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για νέα ζευγάρια εφαρμόζει ο Δήμος Σερβίων. Προβλέπει ουσιαστικά στήριξη έως και 5.000 ευρώ για την διαμονή στην περιοχή και 10.000 ευρώ για επίδομα γέννησης, ενισχύοντας ουσιαστικά τα πρώτα βήματα των οικογενειών. Πάνω από 6.700 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας έχουν ήδη εκδοθεί μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας του ΕΣΠΑ, προϋπολογισμού υπενθυμίζεται 500 εκατομμυρίων ευρώ. Ανάλογα τώρα με το εισόδημα, η επιχορήγηση προσφέρει από 70 έως και 95%. Σε τεντωμένο σκηνή ακροβατούν ισορροπίες στον ΣΥΡΙΖΑ. Η πλειοψηφία πιο συγκεκριμένα τάσεται υπέρ της συμπόρευσης με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ενώ η ισοκομματική αντιπολίτευση ζητά από τα αποτελέσματα και στρέφει τα πειρά της κατά του Σοκράτη Φάμελου. Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη σε Αθήνα και Καλλιθέα λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου από τις 8.30 το βράδυ έως και το τέλος της εκδήλωσης. Παράλληλα, θα απαγορεύεται και η στάση και η στάθμευση από τις 6 το πρωί.
0: Easy Sports.
1: Ο Παμπλό Μαθαίο βρίσκεται στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και κάνει και τις πρώτες του δηλώσεις για τη νέα του ομάδα στην άφιξή του στο αεροδρόμιο της Αθήνας.
0: Easy weather.
1: Για αύριο Πέμπτη ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ το μεσημέρι με το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 32 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Από πει που είπε η Μαρία το γράμμα, θυμήθηκα βλέποντας τη λίστα δηλαδή εδώ που έχω μπροστά μου, το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατ' εμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
2: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
1: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
2: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινός.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια για τα 150 ευρώ που παίρνεις για τα κοινόχρηστά σου.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
0: Καλημέρα, Σοφία, και συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα, Μαρία και Στάθη. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Είμαι πολύ χαρούμενη.
2: Δεν είναι να είσαι χαρούμενη, Σοφάκι μου. 150 ευρώ δικά σου.
1: Καλά, παιδιά, ειλικρινά, πέρα το ότι δεν χρειάζεται να σας πω ότι σας ακούω, φάνηκε. Ένιωσα πραγματικά τυχερή σήμερα.
2: Μπράβο, κορίτσια.
0: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα.
3: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
4: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Στον αέρα βρίσκεται η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr για την σύγκριση τιμών σε 10.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ με στόχο και την προστασία των καταναλωτών από την ακρίβεια. Η εφαρμογή παρουσιάστηκε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία και αντικαθιστά το e-καταναλωτής, προσφέροντας δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακού καλαθιού αγορών σε πραγματικό χρόνο. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα 5η 18 Ιουνίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που θέτηκε σε αυξημένη επιφυλακή τις αρμόδιες αρχές αλλά και τους πολίτες. Συγκεκριμένα στο επίπεδο υψηλού κινδύνου, δηλαδή στην κατηγορία 3 κίτρινο, βρίσκεται και η Αττική. Έως και την 3η 30 Ιουνίου μπορούν οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων να αποκτήσουν τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας, απαραίτητο για την υποβολή τόσο του μηχανογραφικού δελτίου όσο και του παράλληλου μηχανογραφικού για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Νέο πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027 ως αναβαθμισμένη εκδοχή του προηγούμενου κύκλου παρουσιάστηκε από το Υπουργείο με στόχο μεταξύ άλλων τη διεύρυνση των δικαιούχων, την ενίσχυση της ελληνικής οικογένειας και την στήριξη των ατόμων με αναπηρία αλλά και των πολυτέκνων. Όπως επισημαίνεται, το νέο πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δύο φάσεις, με την πρώτη να ξεκινά το προσεχές διάστημα και να ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου, ενώ η δεύτερη φάση δρομολογείται να ξεκινήσει στις αρχές του 2027. Ολιγοήμερη παράταση έχει δοθεί από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας στην Προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα, η οποία και έλυγε την Δευτέρα 15 Ιουνίου. Η νέα προθεσμία τώρα για τον υποχρεωτικό καθαρισμό και την υποβολή της σχετικής δήλωσης στην πλατφόρμα www.katharista.apps.gov.gr λήγει στις 22 Ιουνίου.
3: Easy Sports.
4: Ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών για το επεισόδιο του Tyreek Jones με τον Kendrick Nunn στο 5ο και τελευταίο τελικό της Greek Basketball League.
3: Easy weather.
4: Για σήμερα 5η ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος. Το μεσημέρι με το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά. Βελτίωση αναμένεται τώρα από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 32 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Χθες κοιμήθηκε 6 ώρες.
2: 6,5. 6 ώρες και 40 λεπτά.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό είσαι χαρούμενος και τα βλέπεις.
2: Συνεχόμενες, έτσι.
1: Α, ναι.
2: Εντάξει, δηλαδή, άνοιξα τα μάτια 4 ώρα, λέω τι γίνεται. Κοιμάμαι, ζούνε όλοι και τα. Όλοι ζούσαν, εγώ κοιμόμουν.
1: Πόσο κατάλαβες. Πήγες να βάλεις δαχτυλάκι για τις αναπνοές για ολονών.
2: Ολονών, τα παιδιά.
1: Δέσποινα.
2: Το πρωί.
1: Ωραία.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν κανονικότατα και σήμερα στη βάση μας, στο πόστο μας, πίσω στα μικρόφωνά μας, για να ξεκινήσουμε μόλις τώρα το καθημερινό μας μαγκαζίνο, την ενημερωτική μας εκπομπή, όπου παρακολουθούμε και όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο, εδώ φυσικά που αλλού στην ίδια συχνότητα, την ίδια ώρα, στο Νίζη 97,2. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα Πέμπτη, σήμερα 18 Ιουνίου. Είμαστε στην αγαπημένη μας μέρα, μπορούμε να πούμε, είναι η Προπαρασκευή, όπως την έχουμε ονομάσει. Είμαστε ένα βήμα λοιπόν λίγο πριν την Παρασκευή, είμαστε και μία ανάσα πριν από την έναρξη του Σαββατοκυριακού. Θα δούμε λοιπόν τα θέματα επικαιρότητας, όμως και στα breaks μας θα ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, έτσι για να αλλάζουμε και λίγο κλίμα από τη βαριά επικαιρότητα και δισογραφία. Εμείς θα δούμε παρέα τώρα τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού για να δούμε και τι μας επιφυλάσσει για τις επόμενες ώρες. Και βεβαίως, όπως πάντα, κλείνουμε με τον καλύτερο τρόπο με τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος και κυρίως από τον πολιτισμό, για να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, όπως προανέφερα, με τον πιο δυναμικό τρόπο. Πάμε να ξεκινήσουμε καθιερωμένα με την πρώτη μας ενότητα και να παρακολουθήσουμε αναλυτικά και κάποιες από τις πιο σημαντικές ειδήσεις του πολιτικού σκηνικού, έτσι όπως έτρεξαν για σήμερα. Βεβαίως, θα ξεκινήσουμε με πρώτη είδηση τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την νέα εφαρμογή που παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, τη νέα εφαρμογή Πόσο Κάνει, που όπως ανέφεραν από τη μεριά τους οι αρμόδιοι, ανέφεραν ότι επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν και να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 10.000 αγαθών ευρείας κατανάλωσης, τα οποία και πολλούνται σε σούπερ μάρκετ. Η συγκεκριμένη νέα εφαρμογή και πλατφόρμα παρουσιάστηκε, όπως σας είπα, εχθές στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Το Πόσο Κάνει, να θυμίσω, αποτελεί το νέο εργαλείο διαφάνειας και τόνωσης του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά και είναι ουσιαστική εξέλιξη και βελτίωση του e-καταναλωτής, όπως επισημαίνουν οι κυβερνητικές πηγές. Η πλατφόρμα ενημερώνεται καθημερινά, όπως μας ενημέρωσαν, ώστε να προσφέρει αξιόπιστη πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο, ενώ παράλληλα διαθέτει και ιστορικό τιμών σε βάθος τουλάχιστον 2 μηνών για κάθε προϊόν, προκειμένου οι καταναλωτές να μπορούν και να εντοπίζουν τις παραπλανητικές προσφορές ή τις εκπτώσεις. Στην πράξη, με το νέο εργαλείο Πόσο Κάνει, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, το οποίο θα βελτιώνεται τακτικά με βάση και την εμπειρία των χρηστών, κάθε χρήστης θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχει πρόσβαση σε ακριβή, συγκρίσιμα και πρακτικά στοιχεία που του επιτρέπουν να γνωρίζει πριν αγοράσει, επιλέγοντας και ο ίδιος τη λύση που το συμφέρει περισσότερο. Θα δούμε βεβαίως και πολλά περισσότερα πράγματα πρακτικά στα οικονομικά μας θέματα. Από την μεριά του τώρα, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος δήλωσε ότι πρόκειται για ένα πραγματικό όπλο, όπως είπε, που αποσκοπεί στην διαφάνεια στην αγορά, ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος των οικοκυριών και προστατεύει στην πράξη όσο γίνεται το εισόδημα κάθε οικογένειας και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων οικονομικά οικογενειών και ασφαλώς της μεσαίας τάξης. Ακολούθως, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε ότι η νέα πλατφόρμα έρχεται να επεκτείνει την ιδέα που είχαν με το e-καταναλωτής, αλλά με πολύ μεγαλύτερη κάλυψη προϊόντων, και είναι και μια εφαρμογή, όπως είπε, η οποία φτιάχτηκε κυρίως για το κινητό, αλλά έχει και πολύ καλή παρουσίαση στην web έκφραση της. Στη συνέχεια και η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου και Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη, τοποθετήθηκε σχετικά με την πλατφόρμα, λέγοντας πως η εφαρμογή δεν λέει στον καταναλωτή τι να αγοράσει, δεν είναι e-shop, δεν λύνει τα προβλήματα της αγοράς, δεν υποκαθιστά την κρίση του καταναλωτή. Του δίνει όμως κάτι άλλο πολύ πιο ουσιαστικό, την δυνατότητα να αποφασίζει εκείνος με τα στοιχεία που διαβάζει. Δεν έχουμε γενικές διαπιστώσεις, αλλά καθαρή, συγκρίσιμη και άμεση χρήσιμη πληροφορία. Αυτό που κάνει είναι να δίνει εμπιστοσύνη είναι η διαφάνεια και να καθαρίζει το τοπίο στον Έλληνα καταναλωτή και σιγά σιγά να του ξαναφέρνει την εμπιστοσύνη που χρειάζεται. Αυτά μεταξύ άλλων σχετικά με την εφαρμογή Πόσο Κάνει που παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μαξίμου μόλις εχθές υπό τον Πρωθυπουργό υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Με συγχωρείτε, γιατί κοιτούσα τώρα και μπερδεύτηκα ένα άλλο θέμα που περνάμε ευθύς αμέσως στην αντιπολίτευση και κυρίως στο ΚΚΕ πιο συγκεκριμένα, να δούμε τι ανέφερε, παραμένουμε στο ίδιο κλίμα, να δούμε τι ανέφερε και το ΚΚΕ για την πλατφόρμα Πόσο Κάνει που έκανε την εμφάνισή της. Οι εργαζόμενοι, οι λαϊκές αγορές, πηγαίνουν κάθε μέρα σε σούπερ μάρκετ και γνωρίζουν πολύ καλά Πόσο Κάνει αυτό
που χρειάζονται. Το πρόβλημα είναι ότι το εισόδημά τους μετά τα μισά του μήνα δεν επαρκεί για να το αγοράσουν. Αυτή ήταν μια χαρακτηριστική τοποθέτηση, να σας μεταφέρω, που σχολίασε το ΚΚΕ αναφορικά με την παρουσίαση από τον Πρωθυπουργό της ψηφιακής πλατφόρμας για την ακρίβεια. Παράλληλα, χαρακτηρίζει πρόκληση για το λαό το γεγονός ότι η πλατφόρμα παρουσιάστηκε ως όπλο για την ακρίβεια. Ανακούφιση από την ακρίβεια μπορούν να δώσουν μόνο οι προτάσεις του ΚΚΕ, είπαν στην επίσημη ανακοίνωσή τους, για γενναία αύξηση των μισθών με πραγματική επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αλλά και τη σύνταξη, αυτό μεταξύ άλλων και από το ΚΚΕ, σχετικά με την εφαρμογή. Να συνεχίσουμε τώρα στην πολιτική σύγκρουση αναφορικά με την οικονομία, να δούμε τι ανέφερε γενικότερα η αντιπολίτευση και τα διάφορα κόμματα από τη δική τους πλευρά. Στο πεδίο της οικονομίας, λοιπόν, μεταφέρθηκε η πολιτική αντιπαράθεση με σκληρές δηλώσεις και κατέρωθεν πείρα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με φόντο και το κόστος ζωής αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε σε ψηλούς τόνους, υπερασπιζόμενος τις προτάσεις του κόμματός του και ειδικότερα εκείνη για την δωρεάν πρόσβαση των νέων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Παράλληλα, εξαπέλυσε και σκληρή επίθεση κατά του Πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον για επιλεκτική πολιτική, είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για πολιτικούς φίλους και συμφέροντα, αλλά όχι για τους πολλούς. Αυτό ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για μεγάλα ποσά που κατευθύνονται, όπως υποστήριξε, σε συγκεκριμένα έργα και επιχειρηματικά συμφέροντα, ενώ οι πολίτες επιβαρύνονται, όπως τόνισε. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για υποκρισία, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει πρόβλημα όταν δημόσιο χρήμα καταλήγει στους κολλητούς, επιχειρώντας να αναδείξει με αυτόν τον τρόπο ΣΥΡΙΖΑ την αντίφαση, όπως υποστηρίζει, ανάμεσα στην ρητορική και την κυβερνητική πρακτική. Και προχωράμε στην Ελλάς και στις τοποθετήσεις και το μήνυμα που έστειλε μέσα από σχετική ανάρτηση που έκανε στα social media, την ανάγκη για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας δικαιοσύνης και ασφάλειας με επίκεντρο την αξιοπρέπεια του πολίτη και την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο λογαριασμό της Ελλάς του κόμματος στο Instagram, όπως σας είπα. Στην ανάρτηση ειδικότερα τονίζεται ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός κράτους που θα εγγυάται ίσες ευκαιρίες για όλους, ενώ παρουσιάζεται και ένα σχέδιο ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους, ώστε κανένας πολίτης να μην νιώθει απροστάτευτος. Παράλληλα, επισημαίνεται να σας πω ότι οι προτεινόμενες παρεμβάσεις δεν αποτελούν αποσπασματικά μέτρα, αλλά συνθέτουν και τους βασικούς πυλώνες μιας δομικής επανεκκίνησης της χώρας, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Όπως τόνισε στο σχετικό μήνυμα, η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στη διαμόρφωση μιας δίκαιης, λειτουργικής και συμπεριληπτικής κοινωνίας, με την αδιαπραγμάτευτη αξιοπρέπεια του πολίτη να αποτελεί κεντρικό άξονα κάθε πολιτικής δράσης. Σε αυτή λοιπόν την ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στα social media και στην επίσημη σελίδα της Ελλάς, αναφέρονται και τονίζονται και προβάλλονται οι 5 πολύ σημαντικές παρεμβάσεις που αλλάζουν τη ζωή μας, σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα. Στο μεταξύ, θα συνεχίσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που έχει απασχολήσει την επικαιρότητα αλλά και έχει δημιουργήσει και αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Έχει να κάνει με την αναθεώρηση του Συντάγματος. Η αναθεώρηση συγκεκριμένα του άρθρου 16 και το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης βρίσκονται στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίας της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος στην Βουλή. Ο εισηγητής Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης σκιαγράφησε και τον αναχρονισμό τον οποίο βλέπει η Νέα Δημοκρατία, γεγονός που έχει οδηγήσει πολλούς φοιτητές να φύγουν στο εξωτερικό. Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι επικεντρώνεται την κριτική του στο γεγονός ότι δεν αναφέρεται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, τάσσονται κατά. Η ελληνική λύση είναι υπέρ της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων. Κριτική βεβαίως υπάρχει και από την Νίκη, να σας μεταφέρω, αλλά και από ανεξάρτητους βουλευτές, οι οποίοι μέχρι τώρα έχουν πάρει το λόγο και έχουν τοποθετηθεί επί του άρθρου 16 του Συντάγματος και τοποθετήθηκαν αναλυτικά σχετικά με το ζήτημα της εκπαίδευσης και του συγκεκριμένου άρθρου που είδαμε στο συγκεκριμένο θέμα. Τώρα,
Για να δούμε τις τοποθετήσεις του κύριου Γεραπετρίτη σε απεσταλμένη μάλιστα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, την στήριξη της Αθήνας συγκεκριμένα στις πρωτοβουλίες του ΟΗΕ για την επανεκκίνηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού. Ζητήματος εξέφρασε από την μεριά του ο Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ για την Κύπρο. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη στην Αθήνα στο πλαίσιο των επαφών της απεσταλμένης του Αντώνιο Γκουτέρες μετά τις συνομιλίες που είχε και με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το επικεφαλής της Ελληνικής Δημοκρατίας επανέλαβε την σταθερή υποστήριξη της Αθήνας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την επανέναρξη της διαδικασίας στη βάση των σχετικών αποφάσεων και ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Επίσης, στάθηκε ιδιαίτερα και στην ανάγκη να διατηρηθεί η θετική δυναμική που έχει διαμορφωθεί γύρω από το Κυπριακό τα τελευταία 2 και πλέον χρόνια. Να σας ενημερώσω ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί και στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτό θα γίνει σήμερα 5η 18 Ιουνίου στις 11 το πρωί. Θα μιλήσει σε μια εκδήλωση με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο», και στο αυριανό μας μαγαζίνο θα έχουμε και πολλά νεότερα. Είχαμε άλλα 3 θέματα, αλλά 2 θέματα που ήθελα να δούμε. Θα τα δούμε αναλυτικά στην αμέσως επόμενη ενότητα που έρχεται μόλις τώρα. Χάσαμε λίγο τον χρόνο μας, τον τρέξαμε η αλήθεια είναι, γιατί είχαμε αρκετά θέματα. Δεν πειράζει, έρχεται η εσωτερική επικαιρότητα σε αμέσως επόμενο χρόνο. Μένετε εδώ στον Ιζεν 7,2 και τα 2 θέματα που δεν προλάβαμε θα τα δούμε σε λίγα δευτερόλεπτα εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο.

Και φυσικά συνεχίζουμε σε αμέσως επόμενη στήλη τη σημερινή μας εκπομπή στο σημείο αυτό. Είμαστε λοιπόν πανέτοιμοι, παρακολουθήσαμε λίγα δευτερόλεπτα πριν με την έναρξη του σημερινού και καθιερωμένου μας μαγκαζίνο και την πρώτη ενότητα με τα πιο σημαντικά και κέρια πολιτικά ζητήματα που απασχόλησαν. Και περνάμε τώρα στα εσωτερικά να δούμε αναλυτικά την ειδησιογραφία μας. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και παρακολουθούμε όλα τα θέματα της ειδησιογραφίας μας εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Να υπενθυμίσω επίσης σήμερα Πέμπτη, σήμερα 18 Ιουνίου, και πάμε να δούμε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις που απασχόλησαν, κάποιες μάλλον από τις πιο σημαντικές ειδήσεις της εσωτερικής επικαιρότητας που απασχόλησαν για την σημερινή μέρα. Θα ξεκινήσουμε με 2 πολιτικά που δεν προλάβαμε να δούμε λόγω χρόνου στην προηγούμενη στήλη μας. Να ενημερώσω ότι σε τεντωμένο σκηνή ακροβατούν οι εσωκομματικές ισορροπίες και οι συσχετισμοί στον ΣΥΡΙΖΑ. Η πλειοψηφία μάλιστα των βουλευτών και των στελεχών τάσεται υπέρ της ανεφόρων συμπόρευσης με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ενώ η εσωκομματική αντιπολίτευση των Νίκου Παπά, Ρένας Δούρου και του εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας Παύλου Πολάκη ζητά από τα αποτελέσματα και στρέφει και τα πειρά κατά του Σοκράτη Φάμελου για τους χειρισμούς του όπως και ανέφεραν. Νέα επεισόδια πάντως προστίθενται καθημερινά σε όλη αυτή την σκληρή, όπως αναφέρουν πολλοί, εσωκομματική κόντρα που έχει ξεσπάσει στον ΣΥΡΙΖΑ με αιχμή την συμπόρευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Στο μεταξύ, το είδαμε το θέμα λίγο πριν, να δούμε και την εξέλιξή του. Χωρίς να διαμορφωθεί προοπτική ευρεία συνένεση, ολοκληρώθηκε η συζήτηση στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, με το πολιτικό σκηνικό να εμφανίζεται έντονα διαιρεμένο. Κατά τη συνεδρίαση, πιο συγκεκριμένα, δεν προέκυψε, να σας πω, η απαιτούμενη πλειοψηφία που θα επέτρεπε και την συγκέντρωση των 180 ψήφων στην δεύτερη ψηφοφορία της προτείνουσας Βουλής. Προϋπόθεση που θα διευκόλυνε ουσιαστικά και την αναθεώρηση στην επόμενη αναθεωρητική βουλή με πλειοψηφία 151 βουλευτών. Η κυβερνητική πάντως πλειοψηφία υπερασπίστηκε τη ρύθμιση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, υποστηρίζοντας ότι δεν θίγεται η δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα, υπογράμμισε πως στόχος της μεταρρύθμισης είναι να ανακοπεί η φυγή φοιτητών και ακαδημαϊκού προσωπικού προς το εξωτερικό, καθώς και να αντιμετωπιστούν αυτές οι χρόνιες αδυναμίες του υφιστάμενου πλαισίου της ανώτατης εκπαίδευσης. Αυτά από την κυβερνητική πλειοψηφία, επαναλαμβάνω, σχετικά με το άρθρο 16 του Συντάγματος που αφορά και τη ρύθμιση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ επιμένει πως σε κάθε ρύθμιση πρέπει να αποτυπώνεται ρητά και ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας των μη κρατικών πανεπιστημίων, ενώ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα υπερψηφίσει τις προτινόμενες συνταγματικές αλλαγές παραπέμποντας, με συγχωρείτε, για τους αρδάμους, ουσιαστικά το ζήτημα στην αναθεωρητική βουλή. ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ καταψήφισαν τη σχετική πρόταση, ενώ η ελληνική λύση τάχθηκε υπέρ υπό προϋποθέσεις. Το κόμμα της Νίκης εξέφρασε επίσης την αντίθεσή της στην αναθεώρηση του άρθρου 16. Πάντως, σήμερα Πέμπτη, η κοινοβουλευτική διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί με την συζήτηση των υπόλοιπων συνταγματικών διατάξεων που περιλαμβάνονται στην ατζέντα της Επιτροπής και συγκεκριμένα για τα άρθρα 17, 21 και 24 του Συντάγματος, τα οποία και επίσης εντάσσονται στο πλαίσιο της ευρύτερης αναθεωρητικής διαδικασίας. Οπότε, χωρίς λευκό καπνό, η συζήτηση για το άρθρο 16 στην Επιτροπή της Βουλής. Μένουμε συντονισμένοι για τις όποιες επιπλέον εξελίξεις που μπορεί να έχουμε το επόμενο διάστημα. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στην γυναικοκτονία στην Δράμα, όπου υπενθυμίζω τώρα ότι εχθές Τετάρτη πραγματοποιήθηκε και η κηδεία της 45χρονης με πλήθος κόσμου, εκτός της οικογένειας, συγγενών, φίλων, αλλά και πάρα πολλοί συνάδελφοι από την αστυνομία. Νέες μαρτυρίες, ωστόσο, να ενημερώσω για την υπόθεση της γυναικοκτονίας στην Δράμα, καταδεικνύουν προειδοποιητικά σημάδια. Κομβικό ρόλο παίζουν και οι αποκαλύψεις από το οικογενειακό περιβάλλον της 45χρονης, αλλά και οι τοποθετήσεις της ελληνικής αστυνομίας. Υπενθυμίζουμε ότι το ζευγάρι των αστυνομικών βρισκόταν σε διάσταση για τουλάχιστον 6 μήνες, με τον αστυνομικό να έχει φύγει από το σπίτι και να ασκεί και πιέσεις στην σύζυγό του για να επιστρέψει. Υπήρχε και μία μαρτυρία, η οποία αυτή η μαρτυρία από τον θείο της άτυχης γυναίκας εντείνει τα ερωτήματα για το αν υπήρξε επαρκής κινητοποίηση από την υπηρεσία, ειδικά από τη στιγμή που, όπως προκύπτει, υπήρχε έστω και ανεπίσημη ενημέρωση για την κατάσταση. Το οικογενειακό περιβάλλον επιβεβαιώνει πως η σχέση των δύο αστυνομικών είχε διαραγεί οριστικά, με τη 45χρονη να επιδιώκει τον χωρισμό,
ενώ 52χρονος δεν αποδεχόταν αυτή την απόφαση. Στο μεταξύ, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχαλής Χρυσοχοΐδης κάλεσε πολίτες, αυτοδιοίκηση, κοινωνικές υπηρεσίες να προστατέψουν τα θύματα σε επίπεδο αποτροπής και πρόληψης. Παράλληλα, η γυναίκα, να θυμίσουμε, είχε εκφράσει το φόβο της και σε συναδέλφους, ενώ είχε προχωρήσει και σε αλλαγή κλειδαριά στο σπίτι όπου διέμενε, μετά από απειλές που δεχόταν ακόμα και με τη χρήση υπηρεσιακού όπλου, σύμφωνα με τις καταγγελίες. Την ίδια στιγμή, η επίσημη θέση της αστυνομίας αποτυπώνει μία διαφορετική εικόνα. Τοποθετήθηκε και η εκπρόσωπος τύπου Κωνσταντία Δημοκλήτου σχετικά με το περιστατικό. Τώρα η έρευνα συνεχίζεται με στόχο να συνδεθούν τα ιατροδικαστικά ευρήματα, τα ψηφιακά ίχνη, το ιατρικό ιστορικό, αλλά και οι καταθέσεις, ώστε να αποτυπωθεί και με ακρίβεια η αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν σε όλη αυτήν τη διπλή τραγωδία. Και βεβαίως είμαστε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις που θα προκύψουν τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα. Τώρα από τη Δράμα θα πάμε στο Αίγιο, σε ένα άλλο τραγικό γεγονός που σημειώθηκε το προηγούμενο διάστημα, επίσης με διπλή δολοφονία της μητέρας και του γιου. Μετά από εντολή εισαγγελέα και παρουσία δύο δικαστικών επιμελητών, σφραγίστηκε το σπίτι της οικογένειας στο Λόγκο του Αιγείου, όπου δολοφονήθηκαν, υπενθυμίζω ξανά, η 54χρονη μητέρα και 26χρονος γιος της, με πλήθος στοιχείων που συνέλεξε μέχρι και χθες το ειδικό κλιμάκιο εγκληματολογικών ερευνών, να έχουν κιόλας αποσταλεί ήδη στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών στην Αθήνα, και αναμένουμε και τις όλες αποφάσεις. Οι αστυνομικοί επίσης με ειδικά μηχανήματα ανίχνευσης σάρωσαν τον τόπο του εγκλήματος, πιθαμή προς πιθαμή, για τον εντοπισμό των σβησμένων στοιχείων, καθώς και από τη μέχρι τώρα αστυνομική έρευνα έχει προκύψει ότι η σκηνή του εγκλήματος έχει αλλοιωθεί για να καλυφθούν τα ίχνη του δράστη. Την ίδια ώρα, οι αρχές αναλύουν και τις τηλεφωνικές συνομιλίες για να εξακριβώσουν και τις χαμένες ώρες, τις χαμένες εντός εισαγωγικών, πριν και μετά το έγκλημα, μετά την άρση δηλαδή του απορρίτου των επικοινωνιών στα κινητά τηλέφωνα της 54χρονης, του 26χρονου γιού της, αλλά και του 65χρονου Ιταλού συντρόφου της, που προφυλακίστηκε ως βασικός ύποπτος. Ένα ακόμα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι αναμένεται να δώσει και συμπληρωματική κατάθεση ο φίλος του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος ήταν και ο πρώτος ο οποίος έφτασε στο δωμάτιο όπου βρέθηκαν και οι δύο σωροί. Ο 65χρονος που έχει προφυλακιστεί συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι είναι αθώος, ενώ έχει ζητήσει μέσω των δικηγόρων του να ελεγχθούν ακόμα και οι ιατρικοί φάκελοι των δύο θυμάτων. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στην ένταση που δημιουργήθηκε στην δίκη Λιγκερίδη, να δούμε και εκεί τις εξελίξεις που έχουμε. Την σύλληψη μάρτυρα για ψευδορκία ζήτησε ο εισαγγελέας στην δίκη για τη δολοφονία Λιγκερίδη. Ο μάρτυρας, μάλιστα, ενώπιον του δικαστηρίου ανέρεσε την προανακριτική του κατάθεση, υποστηρίζοντας ότι λόγω αστυνομικής πίεσης είχε πει τότε ότι αναγνώρισε 13 κατηγορούμενους. Οι συνήγοροι του υποστήριξαν πως ο μάρτυρας λέει την αλήθεια, προκαλώντας την έκρηξη του πατέρα του δολοφονημένου αστυνομικού και την διακοπή της συνεδρίασης. Προανακριτικά τώρα, τον Ιανουάριο του 24, 16χρονος τότε φίλαθλος του Ολυμπιακού αναγνώρισε 13 από τους βασικούς κατηγορούμενους. Σύμφωνα με πληροφορίες της δίκης, κατέθεσε επί 4 ώρες στους αστυνομικούς με συγκεκριμένα στοιχεία. Εχθές, ενώπιον της έδρας, αρνήθηκε όμως τα πάντα. Πολλές αντιδράσεις δημιουργήθηκαν από τους γονείς του αδικοχαμένου αστυνομικού. Και εδώ παραμένουμε συντονισμένοι για περαιτέρω πληροφορίες και νεότερα που θα έρθουν και για αυτήν την υπόθεση. Τώρα να ενημερώσω, αυτά έχει εσωτερική επικαιρότητα, αυτά έχει γενικότερα επικαιρότητα. Να περάσουμε στο ζήτημα του κινδύνου πυρκαγιάς στο μεταξύ. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα 5η 18 Ιουνίου, σύμφωνα και με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Σε όλο αυτό λοιπόν εντάσσεται και η Αττική, στο επίπεδο 3 μάλιστα, στο επίπεδο 3, κατηγορία 3 κίτρινο. Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα ότι πρόκειται για την πρώτη φορά, για πρώτη φορά τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο, που η Αττική εντάσσεται στη συγκεκριμένη κατηγορία κινδύνου.
Για να δούμε τώρα πώς δρούσε το κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης, που βρίσκεται άλλο ένα θέμα που βρίσκεται στην επικαιρότητα από χθες. Το πιο άρτια οργανωμένο κύκλωμα αναφέρουν οι αρχές παράνομης παροχής υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης που έχει εντοπιστεί ποτέ στην Ελλάδα εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Τα παράνομα αυτά κέρδη της οργάνωσης αγγίζουν τουλάχιστον τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία για τις νόμιμες εταιρείες του κλάδου αποτιμάται στο αστρονομικό ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ, με το πελατολόγιο κιόλας να ξεπερνά τους 80.000 συνδρομητές. Λοιπόν, και ολοκληρώνουμε εδώ. Είχα ακόμα άλλα 2-3 θέματα, αλλά δεν προλαβαίνουμε λόγω χρόνου. Είδαμε αναλυτικά κάποιες από τις πιο σημαντικές εσωτερικές ειδήσεις που απασχόλησαν την επικαιρότητα την σημερινή μέρα. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο break στο σημείο αυτό. Έρχονται και οι επιτυχίες μας, να αλλάξουμε και λίγο κλίμα και θα επανέλθουμε, γιατί η επικαιρότητα συνεχίζεται και τα θέματά μας αναλυτικά σε όλες τις ενότητες εδώ στο σημερινό μας μαγκαζίνο στο Easy 97,2. Μένετε συντονισμένοι και σε λίγο ερχόμαστε και πάλι για αμέσως επόμενα θέματα.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Ξανά εδώ είμαστε συντονισμένοι στο News 97,2 και συνεχίζουμε κανονικότατα με το καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα για να δούμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Είχαμε κάνει ένα σύντομο διαφημιστικό break, ακούσαμε και την επιτυχία μας, αλλάξαμε για λίγο κλίμα από τη βαριά επικαιρότητα, αλλά επιστρέφουμε μόλις τώρα, αφού επιστρέψαμε και στο πόστο μας. Ελπίζω και εσείς να είστε στις δικές σας θέσεις για να συνεχίσουμε μαζί. Στο σημείο αυτό, να υπενθυμίσω και για όσους ακροατές ήρθατε στην παρέα μας μόλις τώρα, το έχουμε παρακολουθήσει, έχουμε δει τις 2 πρώτες ενότητες με πολιτικά θέματα και εσωτερικές ειδήσεις, ενώ μόλις τώρα η οικονομική επικαιρότητα παίρνει την σκυτάλη. Η οικονομία είναι μια λέξη, η αλήθεια είναι που μας αγχώνει και δικαίως με όλα αυτά που διαδραματίζονται είτε στην Ελλάδα είτε στον κόσμο. Αλλά όπως λέμε καθημερινά, θα τα δούμε όλα ψύχραμα, θα δούμε τι γίνεται με αγορές, με τιμές, αλλά και αποφάσεις που επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά το πορτοφόλι μας. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα Πέμπτη, σήμερα 18 του Ιουνίου, και πάμε να συνεχίσουμε και να δούμε αναλυτικά την οικονομική δισογραφία μας έτσι όπως ξετυλίχθηκε για σήμερα. Βεβαίως θα ξεκινήσουμε σε πρώτο θέμα με την νέα εφαρμογή που παρουσιάστηκε και στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το posokani.gov. Στον αέρα λοιπόν βγήκε από εχθές η νέα ψηφιακή πλατφόρμα, να σας ενημερώσω και να σας υπενθυμίσω, posokani.gov.gr, η οποία και έρχεται να αντικαταστήσει ουσιαστικά το e-καταναλωτής και φιλοδοξεί να γίνει, όπως αναφέρουν και οι κυβερνητικές πηγές, ένα νέο εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές. Τώρα η πλατφόρμα παρουσιάστηκε εχθές στις 12.30 από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο και άλλους αρμόδιους υπουργούς, βεβαίως και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Περιλαμβάνει, να σας πω, χιλιάδες προϊόντα από βασικές κατηγορίες όπως τρόφιμα, απορρυπαντικά, είδη καθαριότητας, προσωπικής φροντίδας, χαρτικά, αλλά και προϊόντα για κατοικίδια. Οι καταναλωτές τώρα μέσω αυτής της ψηφιακής εφαρμογής θα μπορούμε να συγκρίνουμε σε πραγματικό χρόνο τις τιμές, ανάμεσα δηλαδή σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, και να εντοπίζουμε ταυτόχρονα και την πιο συμφέρουσα επιλογή. Μία πάντως από τις βασικές καινοτομίες, να σταθούμε και σε αυτό, της εφαρμογής που έχει ως στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια στις αγορές, όπως είπε και ο κ. Θεοδωρικάκος, των καταναλωτών, είναι το ψηφιακό καλάθι αγορών. Ο χρήστης λοιπόν εδώ μπορεί να προσθέτει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν και να βλέπει άμεσα και ποιο είναι το συνολικό κόστος του ίδιου του καλαθιού σε διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, το posokani.gov.gr θα διατηρεί και ιστορικό τιμών 2 μηνών, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ελέγχουν αν μια προσφορά, παραδείγματος

της διαφάνειας στην αγορά, η διευκόλυνση των καταναλωτών στις καθημερινές αγορές, αλλά και η ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων, ώστε να περιοριστούν και οι ανατιμήσεις και να διαμορφωθούν ταυτόχρονα και πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων από την νέα ψηφιακή πλατφόρμα που βγήκε στον αέρα, έκανε την εμφάνισή της, είναι το posokani.gov.gr, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα το επισκεφτόμαστε κατά τη διάρκεια των αγορών μας στα σούπερ μάρκετ. Και πάμε να συνεχίσουμε τώρα με το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, όπου πάνω τώρα από 6.700 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας έχουν ήδη εκδοθεί έπειτα από την αίτησή τους σε πολίτες μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που τέθηκε κιόλας και σε λειτουργία στο πλαίσιο της δράσης ανακαίνισης κατοικίας. Να θυμίσω ότι ο προϋπολογισμός για αυτό το πρόγραμμα είναι τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Η πρώτη πάντως φάση υλοποίησης έρχεται σε συνέχεια της υπογραφής της σχετικής σκίας από τους αρμόδιους υπουργούς και υφυπουργούς. Ανάλογα επίσης να σημειώσω αυτό με την εισοδηματική κατηγορία και την πλήρωση των ειδικών προϋποθέσεων, η δράση προσφέρει και επιχορήγηση από το 70 τώρα έως και το 95%. Στόχος της δράσης, η οποία εντάσσεται και στα ευρύτερα μέτρα της κυβέρνησης, να θυμίσουμε, για το στεγαστικό πρόβλημα, ύψος ανώτων 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, είναι η αύξηση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος και η ενίσχυση της προσφοράς των κατοικιών. Απευθύνεται δε σε νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων και χρηματοδοτεί και εργασίες ανακαίνησης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων. Όσον αφορά τώρα για το ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής, είναι αποκλειστικά όλα τα φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ή επικαρποτές κλειστής κατοικίας, υπό την προϋπόθεση όμως ότι μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και για τουλάχιστον 5 έτη το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως κύρια κατοικία, δηλαδή δεν θα νοικιάζεται. Ιδιοκτήτες επίσης επικαρποτές υψηλή κύρια ανοιχτής κατοικίας, δηλαδή ήδη χρησιμοποιούν αυτό το οίκημα ως την κύρια κατοικία τους, με υποχρέωση διατήρησης της χρήσης ως κύριες κατοικίας τους για τουλάχιστον άλλα 5 έτη από την ολοκλήρωση της δράσης. Οπότε λοιπόν μένουμε σε αυτό. Στην περίπτωση που το εκάστοτε φυσικό πρόσωπο περάσει στην φάση και επιλεγεί για να δημιουργήσει ουσιαστικά την ανακαίνιση της κατοικίας του, θα πρέπει για τα 5 επόμενα χρόνια, είναι σημαντικό αυτό το στοιχείο, να το χρησιμοποιήσει αποκλειστικά ως την κύρια κατοικία του. Όχι δηλαδή να την νοικιάζει, να μπει σε κομμάτι ενοικίου για κάποιον άλλον και να μισθώνεται ουσιαστικά από αυτό το ακίνητο. Στο μεταξύ, το ανώτατο ποσό επιχορήγησης ανέρχεται σε 36.000 ευρώ ανακατοικία, ενώ προβλέπεται επιπλέον κάλυψη έως και το ποσό των 2.500 ευρώ για μελέτες, άδειες και ελεγχούς. Ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία και την πλήρωση ειδικών προϋποθέσεων, τα επαναλαμβάνω αυτό, η δράση προσφέρει επιχορήγηση από το 70 έως και το 95%. Αυτές και κάποιες επιπλέον πληροφορίες και στοιχεία για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας που ήδη έχει ανοίξει την αυλαία του. Για να δούμε τώρα που κοιμάνθηκε η κινητικότητα κατά κύριο λόγο στα μουσεία της χώρας. Αφορούν το πολιτιστικό κομμάτι ουσιαστικά της χώρας. Αύξηση κατά 8,4% σημειώθηκε το Φεβρουάριο εφέτος στον αριθμό των επισκεπτών στα μουσεία της χώρας, καθώς και επισκεπτών ελεύθερης εισόδου στο 16,3% και των εισπράξεων κατά 56,8%. Να σημειώσουμε βέβαια ότι ο πολιτιστικός τουρισμός βρίσκεται στα πάνω του τα τελευταία χρόνια και αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία αναφορικά τώρα και με τους επισκέπτες που έρχονται στη χώρα μας, όχι μόνο για εμάς που διαμένουμε είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη είτε σε οποιαδήποτε άλλη πόλη. Οπότε να κρατήσουμε ότι ο πολιτιστικός τουρισμός έχει χαράξει μια πολύ σημαντική πορεία και ουσιαστικά οι επισκέπτες που έρχονται κατά κύριο λόγο στις μεγάλες πόλεις, αλλά βεβαίως και σε πολύ πιο μικρές επαρχίες, το κοιτούν, το αναζητούν τι πολιτιστικά. Τι πολιτιστικές δράσεις και τι πολιτιστικές υποδομές διαθέτει μια περιοχή, για να μπορέσουν ουσιαστικά να δημιουργήσουν και την πολιτιστική δράση τους διαμένοντας ουσιαστικά σε ένα σημείο. Σύμφωνα επίσης και με την Ελστάτ, στους αρχαιολογικούς τώρα χώρους του Φεβρουάριο καταγράφεται και εκεί αύξηση των επισκεπτών κατά 1,3%, των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 13,1% και των εισπράξεων κατά 140,6%. Αυτά λοιπόν σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα και ανανεωμένα στοιχεία που έχουμε σχετικά με την κινητικότητα σε πολιτιστικές υποδομές της χώρας. Αφήνουμε αυτό το θέμα πίσω να περάσουμε στο θέμα που μας καίει εντός εισαγωγικών, που είναι βεβαίως οι τιμές του πετρελαίου. Να δούμε πού κοιμάνθηκαν

Για τη σημερινή ημέρα, οι διεθνείς λοιπόν αγορές, να σας ενημερώσω, υποδέχονται θετικά τις εξέλιξεις στη Μέση Ανατολή, με το πετρέλαιο να καταγράφει και μια ισχυρή πτώση μετά τη συμφωνία ΙΠΑ-ΙΡΑΝ και τις προσδοκίες για την πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμού. Στις επιπλέον εξέλιξεις για την διεθνή επικαιρότητα και τις εξέλιξεις που έχουμε στη Μέση Ανατολή θα τα δούμε στην αμέσως επόμενη ενότητα. Αυτό παρένθεση. Τώρα, το Brent υποχωρεί στα 79,2 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας εκεί μια πτώση άνω του 2%, ενώ αντίστοιχα το αμερικανικό αργό διαμορφώνεται στα 76,1 δολάρια. Η αγορά λοιπόν προεξοφλεί αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς μετά τη συμφωνία και την επιστροφή των περισσότερων ιρανικών ποσοτήτων αργού στις διεθνείς αγορές. Το μεταξύ, να θυμίσω ότι και ο πρόεδρος βενζινοπολών της Αθήνας, ο κύριος Κιούσης, ήταν και συγκρατημένος, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξο σχετικά με την πορεία των τιμών των καυσίμων και βεβαίως είμαστε συντονισμένοι για να βλέπουμε και όλα τα νεότερα. Θα κλείσουμε με ένα θέμα που έχει να κάνει με τον τουρισμό, γιατί βρισκόμαστε ήδη στην καλοκαιρινή τροχιά. Και ένα νέο πρόγραμμα ουσιαστικά έχει ξεκινήσει, έχει ανοίξει ουσιαστικά την πύλη του. Το Υπουργείο Τουρισμού τονίζει ότι ο τουρισμός αποτελεί ένα κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα προσβάσιμο σε όλους. Οπότε παρουσίασε και το νέο πρόγραμμα, υπενθυμίζω, Τουρισμός για Όλους, ως αναβαθμισμένη εκδοχή του προηγούμενου κύκλου. Στόχος είναι η διεύρυνση των δικαιούχων, η ενίσχυση της ελληνικής οικογένειας, η στήριξη των ατόμων με αναπηρία. Πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο που εντάσσεται σε αυτό το νέο ουσιαστικά πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, αλλά και η στήριξη των πολυτέκνων καθώς και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Αυτό το πρόγραμμα, κρατήστε, σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις. Η πρώτη φάση θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου, δηλαδή στον τρέχοντα μήνα, ενώ η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027, από τον Ιανουάριο δηλαδή, και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου του 2027. Αυτές και οι πληροφορίες για το νέο πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027. Και ολοκληρώσαμε μόλις, γιατί και ο χρόνος μας έτρεξε, 10:34 πρώτα λεπτά. Ολοκληρώσαμε μόλις τώρα κάποιες από τις κέρδες και σημαντικές οικονομικές ειδήσεις που είδαμε. Στο σημείο αυτό, μένετε εδώ. Επανερχόμαστε με τα διεθνή μας για να δούμε και όλες τις εξελίξεις αναλυτικά που έχουμε από τη Μέση Ανατολή και όχι μόνο. Εδώ φυσικά στον Easy 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο που συνεχίζεται μέχρι και τις 2.

Και ευθύς αμέσως λοιπόν είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε, όπως σας προανέφερα, στα διεθνή μας θέματα, στη διεθνή επικαιρότητα, η οποία μόλις τώρα παίρνει την σκυτάλη για να δούμε αναλυτικά και όλες τις εξελίξεις που έχουμε από τη Μέση Ανατολή και όχι μόνο. Κατερίνα Καρσιώτη, κοντά σας είναι στο μικρόφωνο η ενημερωτική μας εκπομπή, όπου παρακολουθούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Συνεχίζεται κανονικά μέχρι και τις 2 πάμε παρέα. Έχουμε άλλωστε σε αναμονή ακόμα 2 ενότητες και στήλες εδώ του μαγκαζίνου. Πάμε όμως ωστόσο να δούμε και να παρακολουθήσουμε τα νεότερα της διεθνούς επικαιρότητας και να ξεκινήσουμε αναλυτικά με τα θέματα που απασχολούν τον πόλεμο και την κατάπαυση του πυρός. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να σας ενημερώσω ότι επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να ξαναρχίσει τους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν αν το επόμενο στάδιο των διαπραγματεύσεων δεν εξελιχθεί όπως επιθυμεί εκείνος. Δεν πρόκειται ποτέ να τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, τόνισε κατηγορηματικά. Να δούμε σε τίτλους τι ξέρουμε μέχρι στιγμής. Εκ νέου επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου για τις ενέργειες του Ισραήλ στον Λίβανο, καλώντας τον να δείξει μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Στενά του Ορμούζ τώρα σε στάση αναμονή στην ναυτιλία παρά την εκεχηρία. Χιλιάδες πλοία αναμένουν πληρώνοντας αυξημένα κιόλας ασφάλιστρα, αναφέρουν οι πληροφορίες, ανησυχία και στην αγορά ενέργειας. Το CNN τώρα δημοσίευσε το σχέδιο του μνημονίου κατανόησης 14 σημείων. Δεν έχει ακόμα βέβαια δημοσιοποιηθεί, να σας πω επίσημα, αλλά το CNN φέρεται να απέκτησε το αντίγραφό του από έναν Αμερικανό αξιωματούχο. Και να παρακολουθήσουμε τώρα λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις, κάποιες από τις πιο σημαντικές από τη Μέση Ανατολή. Ξεκινάμε με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Αναλυτικά να δούμε τη δήλωσή του. Ο Πρόεδρος τον είπε, επανέλαβε ότι θα επιτεθεί ξανά στο Ιράν αν η χώρα δεν θα τηρήσει την συμφωνία. Τους το έκανα σαφές, τους το είπα. Είπε, κοιτάξτε, αν δεν τηρήσετε τη συμφωνία, δεν θέλω να το κάνω αυτό, αλλά θα σας βομβαρδίσουμε μέχρι θανάτου, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ. Και δεν νομίζω ότι θα παρεκκλίνουν από τη συμφωνία. Τι άλλο να κάνω, θα πω ότι θα σας πάω στα δικαστήρια, αφήστε με να σας πάω στα δικαστήρια, αφήστε με να σας μηνύσω, ήταν η τοποθέτησή του. Ακολουθώς ερωτηθείς για την επίθεση στο σχολείο Θηλαίων στο Μινάμπ, στο νότιο Ιράν, που στήχησε τη ζωή, υπενθυμίζω, σε 165 άτομα, κυρίως παιδιά, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι κανείς δεν το έκανε σκόπιμα. Όπως γνωρίζετε, η υπόθεση βρίσκεται υπό έρευνα. Είναι πολύ περίεργο να τίθεται ένα τέτοιο ερώτημα, είπε, και οι χιλιάδες στρατιώτες του και οι χιλιάδες στρατιώτες που ανατείναξαν. Διερωτήθηκε, γίνονται λάθη, ο πόλεμος είναι άσχημος, κατέληξε στην δήλωσή του. Και συνεχίζουμε με τον υπουργό της Λιβανικής κυβέρνησης, τον Άντλ Νασάρ, ο οποίος απέρριψε την πρόταση του πρόεδρου Τραμπ, σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ θα έπρεπε να αφήσει την Συρία να αντιμετωπίσει τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο, διότι θα έκανε καλύτερη δουλειά. Μιλώντας κιόλας σε δημοσιογράφο του CNN, ο Νασάρ δήλωσε ότι η διάλυση της μαχητικής οργάνωσης που υποστηρίζεται από το Ιράν αποτελεί αρμοδιότητα του Λιβανικού κράτους και όχι των ξένων δυνάμεων. Αμέσως μετά, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Φαούν, καλωσόρισε την Τετάρτη μόλις εχθές την βοήθεια από οποιοδήποτε κράτος στην προσπάθεια για κατάπαυση του πυρός, καθώς ο Ισραηλινός στρατός, όπως και είπε, συνέχιζε να πραγματοποιεί επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, προπύργιο της Χεζμπολάχ. Επανερχόμαστε στον Αμερικανό Πρόεδρο. Εν μέσω της ευρείας καταδίκης της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν στο Ισραήλ, ο Τραμπ δήλωσε ότι είπε στον Νετανιάχου πως η συμφωνία εξασφαλίζει το πιο σημαντικό πράγμα που ζητούσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στο γεγονός ότι το Ιράν δεν θα διαθέτει πυρηνικά όπλα. Στην συνέχεια, ανέφερε ότι θα τους χρειαζόταν μόνο ένα και το Ισραήλ θα έπαβε να υπάρχει. Αυτό δήλωσε ο Τραμπ, χρησιμοποιώντας και το παρατσούκλι του Ισραηλινού ηγέτη. Ερωτηθείς έπειτα σχετικά με τα δημοσιεύματα ότι το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιλαμβάνει 300 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανασυγκρότηση του Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν κάνουμε τίποτα, δεν διαθέτουμε χρήματα στο Ιράν, αλλά αν κάποιοι θέλουν να επενδύσουν, μπορούν να επενδύσουν, είπε, επαναλαμβάνοντας και τις δηλώσεις που είχε κάνει νωρίτερα την ίδια ημέρα. Στο μεταξύ,
Να σημειώσουμε και αυτό ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξήρε και τους εταίρους μας το Πακιστάν και το Κατάρ πριν ευχαριστήσει τις χώρες του κόλπου συμπεριλαμβανομένων και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Να σημειώσουμε ότι οι χώρες του κόλπου θα εμπλακούν σε μια διαδικασία για την αντιμετώπιση των μη πυρηνικών ζητημάτων, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, συμπεριλαμβανομένων και των βαλιστικών πυράβλων αλλά και των πληρεξούσιων τρομοκρατικών ομάδων. Και συνεχίζουμε με αμέσως επόμενες ειδήσεις και θέματα. Έχουμε πάρα πολλές τοποθετήσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά δεν μπορούμε να τις δούμε και όλες. Τώρα, θέλω να δούμε ένα δημοσίευμα του Αξιός. Είπα και το Ιράν συζητούν την πρόορη υπογραφή της συμφωνίας σύμφωνα με το δημοσίευμα του ιστότοπου Αξιός. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με έναν διπλωμάτη από μία από τις χώρες που μεσολαβούν και μία ιδιαίτερη και δεύτερη πηγή που είναι ενήμερη για τις συζητήσεις, οι δύο χώρες εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπογράψουν εξ αποστάσεως σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης ακόμα και σήμερα, αντί για την Παρασκευή που είχε προγραμματιστεί. Ο ηγέτης, να σας ενημερώσω τις σχέσεις Μπολάχ, ωστόσο, χαιρετίζει τη μεγάλη νίκη του Ιράν μετά τη συμφωνία με τη ΣΥΠΑ, λέγοντας ότι ο Λίβανος βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο μετά τη συμφωνία. Πρόσθεσε ότι το κύριο αίτημα του Λιβάνου πρέπει να είναι η αποκατάσταση της κυριαρχίας. Και να δούμε και τις τοποθετήσεις του Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος αναγνώρισε ότι το μνημόνιο κατανόησης δεν επιλύει αμέσως όλα τα εκρεμή ζητήματα μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, αλλά τόνισε ότι παρόλα αυτά αποτελεί ένα θετικό βήμα. Έχουμε ανθρωπιστική πολιτική, είπε, και οικονομική ευθύνη. Επομένως, αυτή η συμφωνία που τερματίζει τις εχθροπραξίες παντού, από το στενό του Ορμούς μέχρι και τον Λίβανο, είναι κάτι θετικό, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος, σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης και το τέλος των εχθροπραξιών. Συνεχίζουμε στον Αραγτζή και τον Κινέζο ομολογό του, που συζήτησαν και όλες, είχαν μια συζήτηση τηλεφωνικώς να μεταφέρω. Ο Αραγτζή ευχαρίστησε το Πεκίνο για την στήριξή του στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων, καθώς και για την στήριξή του στο σχετικό μνημόνιο κατανόησης, σύμφωνα και με δήλωση που μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ. Από την πλευρά του, ο Κινέζος ομολογός του χαιρέτησε το μνημόνιο και κοινός κατανόησης, εξήρε την υπεύθυνη και διπλωματική προσέγγιση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην επίλυση των ζητημάτων και την προώθηση του διαλόγου, όπως συνέχισε η επίσημη δήλωση. Επανερχόμαστε στον Γάλλο πρόεδρο να δούμε και κάποια άλλα σημεία στα οποία στάθηκε στην ομάδα των 7. Χαιρετήσαμε σύμφωνα την ομόφωνα την πολύ καλή συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, η οποία εξασφαλίστηκε από τον πρόεδρο Τραμπ, δήλωσε Εμμανουέλ Μακρόν σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στη σύνοδο κορυφής της ομάδας των 7 στο Εβιάν της Γαλλίας. Αναφερόμενος και στην κατάσταση στο Λίβανο, ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι η ομάδα των 7 πιστεύει ότι η εκεχηρία πρέπει να είναι πλήρης και άμεση. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Ενώ η συμφωνία, είπε, ΗΠΑ Ιράν πρέπει να διασφαλίζει την υπεράσπιση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου, πρόσθεσε στις τοποθετήσεις του. Να παρακολουθήσουμε και τι ανέφερε και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά πως ο ίδιος και ο Τραμπ συμφωνούν ότι η διατήρηση του στενού του Ορμούζ ανοιχτού είναι... Με συγχωρείτε, γιατί... Συμφωνούν ότι η διατήρηση του στενού του Ορμούζ είναι ζωτική σημασία για την παγκόσμια οικονομία. Η Ινδία έχει επισημάνει επανειλημμένα την σημασία της διασφάλισης της ελευθερίας ναυσιπλοείας. Ο Μόντι στη συνέχεια τόνισε ότι η συμφωνία με το Ιράν προσφέρει νέα ελπίδα για την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Και είμαι βέβαιος, ανέφερε, ότι αυτό θα οδηγήσει σε μια μακροχρόνια ειρήνη στην περιοχή, δήλωσε ο Ινδός πρωθυπουργός. Στο μεταξύ, 5 στρατιώτες του Ισραηλινού στρατού τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ένα σοβαρά, απεκρηκτικά drones που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ εναντίον στρατευμάτων στο νότιο Λίβανο εχθές το πρωί, όπως ανακοίνωσε και ο στρατός. Λίγα λεπτά αργότερα, ένα δεύτερο drone εξεράγει, σύμφωνα με πληροφορίες, πάνω σε ένα όχημα που χρησιμοποιούνταν για την απομάκρυνση των τραυματιών στρατιωτών, τραυματίζοντας έναν 5ο στρατιώτη. Τώρα,
Ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η νεκρική πομπή του εκλειπώντος ανώτατου ηγέτη Αγιατολά Χαλί Χαμενέη, ο οποίος και σκοτώθηκε, υπενθυμίζουμε, κατά την έναρξη του πολέμου, θα περάσει από το Ιράκ πριν από την ταφή του στην χώρα του Ιράν. Σε βίντεο, μάλιστα, που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο δήμαρχος της Τεχεράνης δήλωσε ότι οι τελετές αποχαιρετισμού και η κηδεία του Χαμενέη θα πραγματοποιηθούν από τις 4 έως και τις 9 Ιουλίου. Αυτό αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση και οι πληροφορίες αλλά και οι πηγές, σύμφωνα με διεθνή μέσα. Για να προχωρήσουμε στον J.D. Vance τώρα, στον αντιπρόεδρο, ο οποίος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν τις αρχές του Πακιστάν αλλά και του Κατάρ να επιτρέψουν την δημοσιοποίηση του κειμένου του Μνημονίου Κατανόησης, καθώς οι Αμερικανοί επιδιώκουν να αποκτήσουν και σαφή εικόνα για το πραγματικό περιεχόμενο της συμφωνίας. Το CNN, όπως είδαμε και λίγο πριν, απέκτησε ένα προσχέδιο του Μνημονίου Κατανόησης, το οποίο και υπόκειται σε αλλαγές. Ο Τραμπ δήλωσε ότι στη Σύνοδο κυρίως της ομάδας των 7 ότι το κείμενο δεν είναι τελικό και αμφισβήτησε ορισμένα από τα σημεία και τα στοιχεία της συμφωνίας που έχουν δημοσιοποιηθεί στο συγκεκριμένο δημοσίευμα. Και κλείνουμε λοιπόν εδώ με κάποιες από τις διεθνείς ειδήσεις που παρακολουθήσαμε σχετικά με την Μέση Ανατολή. Να αλλάξουμε κλίμα, να ενημερώσω ότι η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ισχυρό κύμα καύσωνα, το οποίο αναμένεται να διαρκέσει για αρκετές ημέρες, με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν κατά τόπους στους 40 βαθμούς Κελσίου έως και την Κυριακή. Στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας, οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν μεταξύ 30 και 35 βαθμούς, σύμφωνα με τους αρμόδιους και τις επίσημες ανακοινώσεις που έχουν βγει. Αυτές λοιπόν ήταν κάποιες από τις διεθνείς ειδήσεις. Είχαμε και ακόμα περισσότερα. Η αλήθεια είναι ο χρόνος μας δεν μας έφτασε. Θα δούμε ακόμα πιο πολλά θέματα διεθνούς επικαιρότητας ειδήσεων από τον κόσμο στο αυριανό μας μαγκαζίνο. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο break και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε με τις αμέσως επόμενες δύο ενότητες που είναι σε αναμονή εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, στον Easy 97,2.

Και βεβαίως επιστρέψαμε. Καλημέρα, να ευχηθώ ξανά σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε λοιπόν πίσω στις θέσεις μας, πίσω στο πόστο μας. Ελπίζω και εσείς να είστε στις δικές σας θέσεις. Εδώ βεβαίως συντονισμένοι στο News 97,2 για να συνεχίσουμε παρέα μέχρι και τις 2. Παρακολουθούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κάναμε και ένα σύντομο διαφημιστικό break λίγο πριν. Ακούσαμε φυσικά και την επιτυχία μας. Εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, το The Fate of Ophelia από Taylor Swift. Και είμαστε πανέτοιμοι τώρα, αφού ακούσαμε και την επιτυχία μας, να περάσουμε ξανά στα δικά μας, στα της επικαιρότητας. Να θυμίσω ωστόσο και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα, ότι έχουμε παρακολουθήσει τις 4 πρώτες ενότητες με οικονομική επικαιρότητα, πολιτικές ειδήσεις, εσωτερικά θέματα και τα διεθνή, ενώ μόλις τώρα περνάμε στην 5η κατά σειρά ενότητα και στήλη της σημερινής μας εκπομπής, την πρώτη τελευταία, με αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και φυσικά αναλυτική πρόγνωση καιρού για να δούμε και τι μας εμφυλάσσει για τις επόμενες ώρες. Σήμερα λοιπόν 5η, έχουμε φτάσει σε αυτήν την αγαπημένη μέρα, γιατί την ονομάζουμε και λίγο προπαρασκευή. Σήμερα 18 λοιπόν Ιουνίου, είμαστε λίγο πιο κοντά στην Παρασκευή, είμαστε και λίγο πιο κοντά προς το Σαββατοκύριακο. Όλα πάνε καλά και πάμε να ξεκινήσουμε αναλυτικά με την αθλητική δισεογραφία μας. Στο σημείο αυτό και θα περάσουμε στον ΠΑΟΚ σε πρώτο θέμα, γιατί η ομάδα του ΠΑΟΚ και ο Νίκα Λάθης θα συνεχίσουν μαζί στην πορεία τους, με τον Έλληνα διεθνή γκάρντ να υπογράφει και συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι και το 2028. Ο Νίκα Λάθης λοιπόν, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Παρτιζάν, θα συνεχίσει να φοράει ασπρόμαυρα, αλλά αυτά του ΠΑΟΚ, με τους Θεσσαλονικείς να τον ανακοινώνουν και επίσημα ουσιαστικά, και μέσα από ένα εντυπωσιακό βίντεο που παρακολουθήσαμε με τον ομογενή γκάρντ να είναι στο σίνεμα και να βλέπει στην οθόνη σκηνές από τα προσεχώς. Αυτή έτσι λοιπόν ήταν η εικόνα, να μεταφέρω και την σκηνή. Ο Καλάθης γράψανε «Είναι εδώ», ήταν το μήνυμα ουσιαστικά του βίντεο, με την ανακοίνωση να ακολουθεί για να ντύσει στα ασπρόμαυρα τον Έλληνα μπασκετμπολίστα. Αυτά μεταξύ άλλων λοιπόν για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ και όλα τα νεότερα που έχουμε και τις εξελίξεις με τον Νίκα Λάθη να φοράει τα ασπρόμαυρα και να συνεχίζει την πορεία του μαζί με τον ΠΑΟΚ στην Θεσσαλονίκη. Πάμε να περάσουμε στους πράσινους, να περάσουμε στον Παναθηναϊκό, γιατί ξεκίνησε την προετοιμασία του, να σας ενημερώσω, εν ώψη και της νέας σεζόν με την πρώτη ημέρα των εργομετρικών, να σηματοδοτεί και επίσημα την έναρξη της εποχής Νίστρουπ. Ο Γιάκομπ Νίστρουπ ήταν μαζί με τον Κάρλος Ζέκα στο Κοροπή, όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας. Οι δύο άνδρες έχουν πολύ καλή σχέση από την εποχή που είχαν συνεργαστεί στην Κοπεχάγη, αναφέρουν οι πληροφορίες. Στο μεταξύ, σήμερα 5η θα ακολουθήσει και το δεύτερο γκρουπ, ενώ στις 22 Ιουνίου η αποστολή θα ταξιδέψει στο Apeldoorn της Ολλανδίας για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Η παρουσία επίσης του Λούκας Τσάβες στα εργομετρικά τεστ επιβεβαιώνει και τις φήμες ότι έχει συμφωνήσει μάλλον να συνεχίσει κανονικότατα και την επόμενη σεζόν στο Τριφύλι. Θα επιστρέψουμε βεβαίως θα συνεχίσουμε βεβαίως με τον Παναθηναϊκό, όπου θα κοντραριστεί με την Paxis από την Ουγγαρία στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Να σας ενημερώσω με ξεκάθαρο στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση για να έρθει και πιο κοντά στην είσοδο, όπως ξέρουμε, της League Phase. Το ζευγάρι τώρα θα δώσει το πρώτο match στις 23 Ιουλίου, έχει γίνει γνωστό, το οποίο και θα γίνει στην έδρα της Paxi στην Ουγγαρία, ενώ η revanche θα γίνει στις 30 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό να είναι ξεκάθαρα το φαβορί στο ζευγάρι για την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν θα χρειαστεί 3 προκρίσεις προκειμένου να μπει και στην League Phase του Conference League, ενώ κατά πάσα πιθανότητα θα είναι και ισχυρός και μέχρι τα playoffs, αυτά αναφέρουν οι πληροφορίες, δεδομένα θα είναι και στον τρίτο προκριματικό γύρο. Σε περίπτωση πάντως που το Τριφύλι εξασφαλίσει την πρόκριση ενάντια στην Ουγγρική Πάξη, η κλήρωση για τον τρίτο προκριματικό γύρο είναι προγραμματισμένη για τις 20 Ιουλίου. Βεβαίως είμαστε συντονισμένοι για τα όποια νεότερα προκύψουν για αυτό το θέμα. Παραμένουμε, συνεχίζουμε και παραμένουμε στο Τριφύλι, όπου
Ο Παναθηναϊκός τώρα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας του με τον Γιάκοπ Νίστρουπ έχει αρχίσει να καταστρώνει, όπως καταλαβαίνετε, και το μεταγραφικό του σχεδιασμό για να είναι πανέτοιμος μέχρι τα πρώτα μάτς των προκριματικών του Conference League. Ο Γιάκοπ Νίστρουπ θα παρουσιαστεί μάλιστα από την ομάδα του Παναθηναϊκού αυτή την Κυριακή 21 του μήνα και θα ανοίξει και τα χαρτιά του στο κοινό και τους ρεπόρτερ των Πράσινων και αναμένουμε φυσικά όλες τις εξελίξεις και τις τοποθετήσεις του νέου τεχνικού. Να θυμίσουμε ότι ο 38χρονος Δανός προπονητής έχει φτάσει στην Αθήνα και έχει πιάσει και κανονικότατα δουλειά στο Τριφύλι εδώ και κάποιες μέρες και δεσμεύεται με συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών, να υπενθυμίσω. Οι Πράσινοι εχθές έμαθαν και τον πρώτο τους αντίπαλο στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League και αναμένουμε τώρα και όλα τα νεότερα για την Παρασκευή. Οπότε από την νέα εβδομάδα με το νέο μας μαγκαζίνο θα έχουμε και τις δημόσιες δηλώσεις και τοποθετήσεις του Γιάκοπ Νίστρουπ ως ο νέος τεχνικός προπονητής των Πρασίνων του Παναθηναϊκού. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα και να προχωρήσουμε και να παρακολουθήσουμε κυρίως τους πιθανούς αντιπάλους του Ολυμπιακού για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference του Champions League. Συγχωρέστε με, Ολυμπιακός θα μπει στη μάχη του Champions League από τον τρίτο προκριματικό γύρο, όμως η κλήρωση τώρα που έγινε για τον δεύτερο του έκανε και γνωστούς τους πιθανούς του αντιπάλους. Η κλήρωση λοιπόν του Champions League δεν είχε ενδιαφέρον μόνο για την ΑΕΚ αλλά και για τον Ολυμπιακό, να σημειώσω, μιας και η ομάδα του Μπεντιλίμπαρ θα μπει πρώτη στα προκριματικά και συγκεκριμένα στον τρίτο γύρο. Η κλήρωση για τον τρίτο λοιπόν προκριματικό θα γίνει στις 20 Ιουλίου και εκεί οι Πειραιώτες θα μάθουν ποια εκ των Union Saint-Gilloise, Sparta Praga, Sturm Graz, Hearts και Nijmegen θα βρουν στο δρόμο τους, στο δρόμο του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός τώρα είναι στους ισχυρούς του συγκεκριμένου γύρου. Να τονίσουμε και σε περίπτωση πρόκρισης θα είναι και στους ανίσχυρους των play-off. Σε περίπτωση πάντως αποκλεισμού θα μεταφερθεί και αυτόματα στη League Phase του Europa League. Θα δούμε τώρα τους ισχυρούς σύμφωνα με πληροφορίες και όπως τους έχουν κατατάξει είναι η Lyon, Bodo Klimt, Ολυμπιακός Fenerbahce και η ανίσχυρη η Union Saint-Gilloise, Sparta Praga, Sturm Graz Hearts και Nijmegen. Όπως είδαμε και λίγο πριν τα συγκεκριμένα ονόματα των ομάδων, οπότε και εδώ αναμένουμε όλα τα νεότερα και τις επιμέρους πληροφορίες. Πάμε στους κυτρινόμαυρους, πάμε στην ΑΕΚ. Η κλήρωση λοιπόν του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League ολοκληρώθηκε με την ΑΕΚ να περιμένει με ενδιαφέρον όλα αυτά τα αποτελέσματα των αγώνων. Άλλωστε, οι κυτρινόμαυροι αυτή τη στιγμή είναι στους ανίσχυρους να υπογραμμίσω στην κλήρωση των play-off του Champions League, όμως έχει ελπίδες να μπει στους ισχυρούς. Για να γίνει πάντως αυτό, θα πρέπει μία εκ των Ερυθρού Αστέρα, Δυνάμο Ζάγκρεπ, Σλόβαν Μπρατισλάβα και Λεχ Πόσναν να αποκλειστεί. Αυτή ουσιαστικά είναι η συνθήκη. Η Ένωση θα δώσει το πρώτο της match στα play-off όπως έχει δρομολογηθεί στις 18 με 19 Αυγούστου και το δεύτερο στις 25 με 26 με φόντο και την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης. Τώρα να δούμε. Θα περάσουμε σε κλίμα Μουντιάλ. Πριν περάσουμε σε κλίμα Μουντιάλ, θέλω να δούμε τις δηλώσεις του Σπανούλη για το Άρη Μπέτσον. Ο Βασίλης Σπανούλης, όπως ξέρουμε εδώ και μέρες, είναι ο νέος προπονητής του Άρη Μπέτσον, μετά και από την παρουσίαση που έγινε και πλέον έχει αρχίσει να πιάνει δουλειά και εκείνος για να φέρει τους Θεσσαλονικείς στον δρόμο των επιτυχιών. Σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα του Άρη Μπέτσον, εξήγησε και τους λόγους που τον έκαναν να υπογράψει το συμβόλαιο συνεργασίας. Είναι το όραμα, οι άνθρωποι, όλο αυτό το project που μου παρουσιάστηκε είναι κάτι που μου έδωσε μεγάλο κίνητρο, τον. Είσαι. Γενικά, σαν άνθρωπος, μου αρέσουν τα κίνητρα, μου αρέσουν δυσκολίες και μου αρέσει όταν μου παρουσιάζεται η ευκαιρία να χτίσω κάτι από την αρχή. Είναι κάτι που με δελέασε αυτό, ανέφερε χαρακτηριστικά ο νέος προπονητής του Αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ, Βασίλης Σπανούλης. Και τώρα, λοιπόν, ήρθε η στιγμή
Να περάσουμε σε κλίμα Mundial, το οποίο έχει ζεστάνει τις μηχανές του και αυτό αποδείχτηκε και τη βραδιά που ολοκληρώθηκε, καθώς σε 4 αγώνες μπήκαν και 16 γκολ με τους Μέση, Εμπαπέ και Χάλαντ να παίρνουν και από το χέρι τις εθνικές τους ομάδες. Ο Λιονέλ Μέση στο μεταξύ με χάτρικ ξεχώρισε και πλέον είναι στην κορυφή της λίστας των σκόρερ. Ο Κιλιάν Εμπαπέ άνοιξε το δρόμο για την νίκη της Γαλλίας και έβαλε και το κερασάκι στην τούρτα, να πω, με μία γκολάρα στις καθυστερήσεις, ενώ ο Χάλαντ κυριάρχησε με 2 γκολ ενάντια στην άμυνα του Ιράν. Του Ιράκ, συγχωρέστε, με τα 16 γκολ πάντως που μπήκαν μας έκαναν να θυμηθούμε τι είναι το Μουντιάλ. Μπορούμε να υπογραμμίσουμε και να έχουμε και ελπίδες πως και στα υπόλοιπα μάτς των ομίλων θα έχουμε το ίδιο ζήλο από τις ομάδες για να σκοράρουν, σε αντίθεση με κάποια παιχνίδια που οι εντάσεις ήταν εντάξει και λίγο πιο χαμηλές ή κάπως όπως αναφέρθηκαν και αρκετοί αθλητικοί ανταποκριτές, σε πιο χαμηλό επίπεδο. Και κλείνουμε λοιπόν εδώ τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Παρακολουθήσαμε μόλις τώρα για να περάσουμε και σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα, 5η 18 Ιουνίου, όπου ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος. Το μεσημέρι με το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι. Και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Και μόλις τώρα ολοκληρώσαμε λοιπόν την 5η και πρώτη-τελευταία κατά σειρά στήλη της σημερινής μας εκπομπής. Μένετε εδώ συντονισμένοι στον Ιζνιτ 7,2. Δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα. Επανερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα με τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος. Λίγα δευτερόλεπτα αφότου ολοκληρώσαμε και την πρώτη-τελευταία ενότητά μας με τα αθλητικά και την αναλυτική πρόγνωση καιρού. Ξέρετε, τώρα έχουμε μπει στην τελική ευθεία, δηλαδή στην τελευταία ενότητα της σημερινής μας εκπομπής εδώ βεβαίως στον Ιζνιτ 7,2, για να αφήσουμε λίγο πίσω τη βαριά επικαιρότητα και τη ζωγραφία και να περάσουμε τώρα στα απολαυστικά μας τράια από το χώρο του θεάματος και να δούμε αναλυτικά κάποια από τα πολύ ωραία και ξεχωριστά πολιτιστικά δρόμενα που ξεχωρίσαμε για σας. Με αυτή την ενότητα ουσιαστικά θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα φεστιβάλ το οποίο έρχεται, ανοίγει τις πύλες του για έναν ολόκληρο μήνα. Προφανώς μιλάω για το Attica Roots Festival, το οποίο ξεκινάει στις 25 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως και τις 25 Ιουλίου. Σε αυτή λοιπόν την ζωντανή σχέση με την παράδοση επενδύει η Περιφέρεια Αττικής, να σας μεταφέρω, με το Attica Roots Festival ένα πρόγραμμα κιόλας συναυλιών και live εμφανίσεων που θα πραγματοποιηθούν σε αρχαιολογικούς χώρους αλλά και τόπους ιστορικής μνήμης από το Σούνιο και την Ελευσίνα έως και την Οδό Αποστολού Παύλου. Μία γιορτή, θα πω, που συνδέει τη μουσική κληρονομιά με την σύγχρονη δημιουργία αλλά και την σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν. Το πρόγραμμα, να σας αποκαλύψω κιόλας, είναι εξαιρετικά πληθωρικό, είναι εξαιρετικά πλούσιο και ξεχωριστό, με πολλούς αγαπημένους καλλιτέχνες και μπάντες να συμμετέχουν. Η είσοδος, να υπογραμμίσουμε, σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη για το κοινό. Κάντε και ένα κλικ στο www.attikaroots.gr για να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα και να σημειώσετε, να σταμπάρετε και τις συναυλίες αυτές και τα πολιτιστικά δρόμενα που σας ενδιαφέρουν πολύ για να τα παρακολουθήσετε σε αυτόν τον ένα μήνα που θα λαμβάνει χώρα το Attica Roots Festival από τις 25 Ιουνίου που ξεκινάει μέχρι και τις 25 Ιουλίου. Στο μεταξύ, δεν μπορώ να μην συνεχίσω με ένα απόλυτο event το οποίο έρχεται, αφιερωμένο στον μεγαλύτερο pop artist όλων των εποχών, το Michael Jackson φυσικά. Έρχεται, θα πω και θα προσθέσω, για να απογειώσει κάθε ακροατή που σέβεται τον εαυτό του. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή τώρα. Το Music Hunter, το Kind of Pop Greece και ο Ιζνιτ 7,2 ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν μία μοναδική βραδιά αφιερωμένη στον μεγαλύτερο pop artist όλων των εποχών, όπως σας είπα, το Michael Jackson. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου την κρατάτε την ημερομηνία, δεν την ξεχνάτε. Το Σαμόν Club στο Γκάζι μεταμορφώνεται στον απόλυτο προορισμό για τους φίλους του βασιλιά της pop, σε ένα φαντασμαγορικό tribute party που υπόσχεται να μείνει αξέχαστο. Τώρα όλοι εσείς παρευρισκόμενοι που θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε non-stop επιτυχίες του Michael Jackson και αγαπημένα dance κομμάτια από τον φιλοξενούμενο DJ Thanos Eterno, μεγάλους διαγωνισμούς και μοναδικά δώρα και μια ολοκληρωμένη Kind of Pop Experience γεμάτη μουσική, χορό, ενέργεια και μαγεία που μόνο ο Michael Jackson μπορεί να μεταφέρει. Επαναλαμβάνω, την Παρασκευή 26 Ιουνίου ξεκινάμε στις 11 στο Σαμόν Club στο Γκάζι. Ετοιμαστείτε για μια νύχτα γεμάτη αναμνήσεις, συγκίνηση και φυσικά τελείωτο χορό. Δύο πολιτιστικά δρόμενα φυσικά σας είχα ετοιμάσει για σήμερα. Αύριο θα έρθουμε με πολλά περισσότερα. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας τράι που είδαμε στο σημείο αυτό. Ανανεώνω το ραντεβού μου για αύριο εδώ στον Ιζνιτ 7,2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα, bye.

Από την πρώτη βουτιά μέχρι το τελευταίο τραγούδι. Καλοκαίρι με Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Από πει που είπε η Μαρία το γράμμα, θυμήθηκα βλέποντας τη λίστα δηλαδή εδώ που έχω μπροστά μου, το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατ' εμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
2: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
1: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
2: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινός.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.